0: την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μαϊκού!
1: Η φάρμα το ζώο, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα το ζώο, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: είναι ίσα.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
1: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Πού μία!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των

0: ζώα είναι ίσα.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη Τεταρτούλα. 17 Ιουνίου σήμερα. Η πρωινή αφιτηρία, τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε together μέχρι τις 7. Θα ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη ημέρα που έχει πάρα πολύ, έχει πολλές ειδήσεις και σήμερα θα τα πούμε όλα αναλυτικά, πάντα όμως με πολύ καλή διάθεση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς την έχετε, τη διάθεση?
1: Πάντα ψηλά. Πάντα ψηλά η διάθεση. Όσο περνάνε τα χρόνια, το άλλο. Αλλά δόξα τω Θεώ.
0: Για την όρεξη, λες.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Ναι, το...
1: Δόξα τω Θεώ, η επιστήμη έχει κάνει θαύματα.
0: Έχει κάνει θαύματα, βέβαια.
1: Και μην ακούς αυτούς που λένε αργό και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ούφα!
0: Ποια γενιά είμαστε εμείς, Ηλία, ξέρεις?
1: Η X-Gen, νομίζω αυτή πρέπει.
0: Πόσο προχώρησε, ρε φίλε?
1: Όχι, το συνάντησα σε ένα κείμενο και λέω ποιοι είμαστε, τέλος πάντων, και έκατσα και το ψάξα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τα μπερδεύω και αυτά, αλλά ευτυχώς έπεσα μέσα τώρα. X-Gen,
0: είσαι
1: λοιπόν
0: πάρα πολύ δυνατός.
1: Δεν είμαι?
0: Είσαι.
1: Δύο μέτρα παλικάρι.
0: Έτσι. Βγάλε 50 πόντου. Όχι 50, εντάξει.
1: 50.
0: Βγάλε καμία 20 αργιά.
1: Στο είπα που πήγα να βγάλω νέα ταυτότητα και με κοντίνανε.
0: Τι χάλι είναι αυτό με το. Με την αστυνομία που μας κοντένει όλους. Κάτσε.
1: Και εσένα σε κόντεινε?
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Για πες πόσους πόντους έχασες εσύ.
0: Περίμενε.
1: Και θα σου πω τη στιχομηθεία μετά.
0: Μιλάμε ότι κόντεψα να τον αρπάξω.
1: Σιγά, ρε.
0: Έλα, ρε φίλε. Τώρα. Μου λέει, πρόσεξε.
1: Γιαγκούλα.
0: 1,71. Μου λέει.
1: Πόσο είσαι εσύ?
0: 1,76.
1: Σου κόψε 5 πόντους.
0: Και του λέω. 1,71, ήμουν στην πρώτη γυμνασίου. Μου λέει 1,71. Λέω εντάξει, ξαναμετρήστε. Μου λέει 1,71.
1: Μήπως είχες καμπουριάσει, χάθηκε να φορέσει και εσένα τακουνάκι, κάτι, ρε παιδί μου.
0: Πρόσεχε, εντωμεταξύ, εγώ δεν φοράω τακούνια, ξέρεις.
1: Να τα.
0: Και λέει,
1: να τα.
0: Όχι, όχι, λέει, είναι 71. Λέει, και αν βγάλετε και τα παπούτσια, λέει. Τα αθλητικά τώρα, έτσι.
1: 69.
0: Ναι, θα πω. Μου λέγε 69. Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, καλό νούμερο εκεί.
0: Αν δεν εργατάκι, λέω, θα με πει και να.
1: Και τελικά τι γράφτηκε στο.
0: Δεν κατάλαβε, έβγαλα το διαβατήριο. Τι λέω, τι λέει το διαβατήριο? 1,76. Αυτό θα βάλετε. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικά ύψη. Αν με αναγνωρίζουν στα σύνορα.
1: Δεν το σκέφτηκα εγώ.
0: Ναι. Αυτό λέει το διαβατήριο. Αυτό θα βάλετε. Το ίδιο πρέπει να βάλετε.
1: Εγώ από 1,83, 1,77.
0: Έλα ρε, εσύ, σου φάνηκε 1,6 πόντου.
1: Είναι τα ρηφουλά.
0: Και ευτυχώς που σου φάγανε από το ύψος.
1: Το άλλο θα τα ανοίγω αυτό να το ανακαλύψουμε. Φαντάζεσαι.
0: Το
1: όργανο.
0: Τη τάξεω.
1: Τη τάξεω. Κάποιο όργανο.
0: Άκου να δεις τώρα. 5-6 πόντους φά. Αδερφέ, απαράδεκτο. Είδες εγώ, ε?
1: Και μου λέει. Τι να λέω, κόντινα. Μου λέει, μεγαλώνουμε.
0: Στην είπε κιόλας.
1: Άρε μπαλάστα, λέω, που δεν μπορεί να σου να απόξω, να στα έλεγα κανονικά. Τώρα, μάλιστα.
0: Μεγαλώνουμε.
1: Μεγαλώνουμε. Μου κάνει και πλάκα.
0: Ενώ εγώ, είδες, ξεκινήθηκα γρήγορα.
1: Καλά ξεκινήθηκα.
0: Να κατοχυρώσω.
1: Εσύ είσαι και κοριτσάκι τώρα, αλλιώς θα τα λέμε. Τώρα, άμα τα πει...
0: Ναι, ναι, λέει, αν βγάλετε, λέει, τα παπούτσια, λέει, μπορεί να είστε, λέει, και παρακάτω. 1,69, μου λέει. Τι κοιτάω, έτσι, λέω.
1: Καλό το 1,69, ευχαριστώ.
0: Η Σταύρο Λαγκανούτσου.
1: Την άκουσες? Τι είπε, τι είπε?
0: Η Σταύρο Λαγκανούτσου είπε.
1: Είναι ωραίο νούμερο.
0: Είναι ωραίο νούμερο, το 69.
1: Το 69.
0: Το 69.
1: Για να έρθει να μας πει γιατί.
0: Γιατί είναι 69 η Σταυρούλα, αποκλείεται. Παραπάνω δεν είναι. Σταυρούλα παραπάνω. Λαλαλαλα. 2-11-10-80-8-80.
1: Έλα να βγουν τα κοκτέλια τώρα.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κοκτέιλάκι τώρα, έτσι, άμα ήσουν από ξενύχτη.
0: Το έχεις φάει το σάντουιτς, γι' αυτό. Παιδιά.
1: Για να πας.
0: Παιδιά, θέλω να σας πω.
1: Ναι, για πες.
0: Ότι πέντε παρά.
1: Πέντε παρά.
0: Ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Έτρωγα μια παντόφλα.
0: Έτρωγε μια παντόφλα.
1: Και δεν είμαι σπίτι μου. Είμαι εδώ και την έτρωγα.
0: Έτσι. Καλά, μέσα στο σπίτι σε κοιμόσαι.
1: Άλλη παντόφλατρο στο σπίτι, άλλη έξω.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάμε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε τη ροπιά μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο 2-11-10-80-8-80. Και η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια.
1: Παρεπιπτόντως που λέγαμε για παντόφλες, την καλύτερη παντόφλα την έχω φάει
0: να.
1: Στη Λαμία, στον Αλέξανδρο, στην πλατεία του λαού. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Έφαγα και δεύτερο ζευγάρι παντόφλες.
0: Νούμερο.
1: Νούμερο 43 και
0: βάλε.
1: 69 παντόφλα δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι παντόφλα, αυτό είναι κανόνι.
0: Τι νούμερο παπούτσι φοράς?
1: 44.
0: Και πήγε να σε βγάλει ένα 77 τώρα.
1: Μία βγάλει. Όχι, πήγε να με βγάλει, με βγάλει. Τελείωσε.
0: Το έγραψε.
1: Το έγραψε.
0: Καταχωρήθηκε.
1: Καταχωρήθηκε.
0: Άλλα,
1: αλλά εγώ δεν είχε λήξει το διαβατήριο, κατάλαβες, δεν μπορούσα να.
0: Εντάξει, με λιγμένο ρε, ο ίδιος είσαι.
1: Ναι, άμα ήθελα να στην πει, θα σου πει: κύριε, είναι λιγμένο, θα βγάλετε καινούργιο και θα γράφει ένα 77. Παπ! Οπότε επειδή δεν ήθελα να δώσω τέτοια δικαιώματα, δεν φτάνει που με κόντεινε, θα με ρούμπονε και από πάνω. Αχ, το διάλογο δηλαδή.
0: Υπέστη στον εξευτελισμό.
1: Βέβαια. Και εγώ και πόσοι άλλοι δηλαδή.
0: Καλά. Όλους κοντούς σου έβγαλε. Έλα. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10 το βράδυ, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα κάνει τα τσαλιμάκια του.
1: Δηλαδή, με ενδιαφέρει, για πες.
0: Λοιπόν, είδες που είχαμε κάτι αστάθειες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να. Και χθες είχαμε τα 35 κτλ. Σε αρκετές περιοχές της χώρας και εδώ στην Αττική ενδεχομένως να ρίξει καμιά μπόρα, έτσι, καμιά βροχούλα.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, γιατί τώρα έχει τελειώσει το σχολείο και με στριμώχνει η κόρη μου, ας πούμε.
0: Για βολτούλες κτλ.
1: Ναι, όχι, να πάμε να περπατήσουμε και τέτοια. Τη λέω τη μια μέρα, τη λέω, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, παιδί μου, είμαι κοντός άνθρωπος.
1: Όχι, όχι. Τη λέω, εσύ έχει υγρασία πολύ, θα κρυώσουμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει την επόμενη μέρα. Πάμε. Λέω εσύ, ντάλα ήλιο.
0: Έχει ζέστη.
1: Μου λέει.
0: Τα νιάτα.
1: Πριν φύγω σήμερα για δουλειά, μου λέει. Να σου πω, μου λέει. Αύριο, ό,τι καιρό κι αν κάνει, θα να περπατήσει. Λέω ρε γαμό, το λέω. Ήσουν μεγάλο.
0: Εμένα το Σαββατοκύριακο πήγανε για μπάνιο. Και λέει δεν θα βουτήξει.
1: Μπάνιο.
0: Στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα.
0: Και λέει ο ένας,
1: το πολύ σε θερμανόμενη πισίνα.
0: Ώρα 8 το απόγευμα. Να. Και λέει ο ένας τον άλλον, η μαμά δεν θα βουτήξει? Και λέει, όχι, αφού η μαμά είναι γριά τώρα, δεν μπορεί, λέει, τέτοια.
1: Πάρε να έχεις. Με τις υγείες.
0: Η γενιά X.
1: Ναι. Η γενιά αυτό. X.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία θα είναι έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αγάπη μας, τα φιλιά μας, τον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται κάποιες τοπικές καταιγίδες, κάποιες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τις απογευματινές βροχές θα τις δούνε και στην Θεσσαλία. Τοπικές βροχές και καταιγίδες Στερά και Πελοπόννησο, έως 31 βαθμούς στο θερμόμετρο. Έθριος ο καιρός σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλα και νησιά, και νότια νησιά. Προβλέπεται έθριος καιρός, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Στην Αττική μετά το μεσημέρι ίσως έχουμε κάποιες μικρές βροχούλες, κάποιες καταιγίδες, διότι δίνει βόρειους ανέμους μέχρι 4 βοφόρα και τη θερμοκρασία σε καλά επίπεδα έως 31 βαθμούς. Θεσσαλονικάρα αγαπημένοι, εκεί περιμένουμε μετά το μεσημέρι άστατο καιρό, βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, σχεδόν άπνοια στο θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κοιμαθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Μεσημεριανή αστάθεια λοιπόν και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Να έχει αστάθεια τις καθημερινές και ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο, παλεύετε.
1: Αυτά είναι για εσάς που δουλεύετε Δευτέρα Παρασκευή, παιδιά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κανένα καλημέρα.
1: Ναι, δεν απαντάς.
0: Μας αγατάκι
1: τώρα. Αν το κάνεις.
0: Ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα. Γεια σου Γιώργο μου, αγαπημένε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Σου έχω πει ότι ο Κώστας στέλνει μηνύματα και στο δελτίο το μεσημέρι στο μαγκαζίνο.
1: Γιατί τα διαβάζεις?
0: Όχι, στο δελτίο θα διαβάσει μηνύματα, αλλά εντάξει. Το βλέπω όμως.
1: Γιατί άμα τα διάβαζες να βάλω.
0: Να στείλεις και εσύ.
1: Να στείλω κι εγώ.
0: Καλημέρα σε όλους με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που ξεκίνησε το περπάτημα. Διάβαζα πριν για μια είδηση. Μια είδηση για ένα πατέρα με ένα γιο που κάνανε το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και μπήκαν στο ρεκόρ Γκίνες, θα σας το πω μετά. Και σκέφτηκα τον Δημήτρη, τόσα χιλιόμετρα που κάνει, να μπει στο ρεκόρ Γκίνες. Ποιος σηκώνεται 4 ώρα το πρωί και πάει για περπάτημα?
1: Ο Δημήτρης.
0: Ναι, γι' αυτό. Εδώ έχουμε τον άνθρωπό μας. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Τα έχουμε σε 2 μέρες από τώρα.
1: Τι θα έχουμε?
0: Άκουσες τι είπα? Καλή και όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα θα έχουμε σε 2 μέρες.
1: Ωραία. Είσαι και εσύ πονεμένη ψυχή.
0: Πονεμένη.
1: Κουραστικό η εβδομάδα.
0: Άστα. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο Παυλάρας, ο γίγαντας. Εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Μπριός cheesecake και μπριός λουκάνικο πεπερώνι.
1: Μπριός λουκάνικο πεπερώνι.
0: Ναι, και εγώ το δεύτερο. Και μετά, τι και με... το πρώτο. Πρώτα το αλμυρό και μετά,
1: μετά
0: το
1: λουκάνικο. Μετά παγωτάκι τώρα, πια παγωτάκι.
0: Την αγαπημένη μου, τη Λίντια, καλημέρα από την Πρεβεζάρα. Τι είπες?
1: Ένα σορμπέ.
0: Ένα σορμπέ. Όχι, ρε, δεν είναι ωραία το σορμπέ. Τα παρφέ είναι ωραία.
1: Το μάγκο το σορμπέ δεν είναι ωραία.
0: Όχι, όχι, όχι. Παρφέ.
1: Παρφέ.
0: Παρφέ. Παρφέ σοκολάτα, παρφέ βανίλια, καϊμάκι.
1: Σικάγο έτρωγες μικρή.
0: Σικάγο, ναι.
1: Να σου πω, έχεις φάει παγωτό από τη χαρά.
0: Και λάτσι κάπ.
1: Παγωτό από τη χαρά έχεις φάει στα κάτω πατήσια?
0: Ναι, έχω φάει. Μα δεν υπάρχει τώρα κάτι και να μην το έχω φάει. Τα λέμε. Εδώ πέρα ο καλός ο Μήλος όλα τα λέθη. Πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχω πολλά θέματα να σας πω, αλλά έτσι θα προτιμήσουμε ευχάριστες ειδήσεις.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή, χαρούμενη γλυκιά τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Γεια σου, Μάκη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τις γενιές. Η χαμένη γενιά. Όσοι είχαν γεννηθεί το 1883 μέχρι το 1900. Η σπουδαιότερη γενιά. Όσοι είχαν γεννηθεί 1901-1927. Η σιωπηλή γενιά. Όσοι γεννήθηκαν από το 28 έως το 45. Οι baby boomers 1946-1964. Gen X, όσοι είναι γεννημένοι από το 65 έως το 80, εμείς δηλαδή. Οι millennials, όσοι είναι γεννημένοι από το 81 έως το 96. Η Gen Z, όσοι είναι γεννημένοι από το 97 έως το 12. Και η νεότερη γενιά από το 13 και μετά είναι η Gen Α. Στα εξηγώ, ωραία. Λοιπόν, θα γίνω δυναμίτης. Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, πληρώνει για μέρες σιωπής. Πάμε να πούμε τι είναι αυτό τώρα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, η γενιά Z, λοιπόν, είναι η γενιά μεταξύ 1997-2012. Έτσι, είναι η γενιά που έχει ζήσει το διαδίκτυο, την ένταση, τα κινητά τηλέφωνα, το σύγχρονο τρόπο ζωής κτλ. Η νέα τάση, λοιπόν, της γενιάς αυτής είναι να πηγαίνει διακοπές σε καταφύγια ευεξίας που πρωτίστως σου παίρνουν το κινητό. Πληρώνουν αυτή η γενιά πληρώνει για να πάει κάπου, παραδείγματος χάρη στο Μπαλί, ξέρω εγώ, για 3-4 μέρες και να αποκοπεί τελείως.
1: Η αλήθεια είναι ότι φαντάζεται τρομακτικό σε κάνει να πει σε ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: ότι ξέρεις, θα σου πάρω το κινητό, κομμένα τάμπλετ, κομμένα διαδίκτυα και τέτοια.
0: Ναι. Και πρόσεξε, είναι οι μέρες σιωπής, δηλαδή κυρίως πάνε μόνοι τους. Πας διακοπές μόνος σου, με το που φτάσεις εκεί σου παίρνουν το κινητό, τα πάντα, και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε θέλεις που δεν έχει σχέση όμως με την τεχνολογία. Γι' αυτό λέγονται και οι μέρες σιωπής. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, καμία.
1: Τι τηλεόραση κομμένη.
0: Ναι, ρε. Ναι, εντάξει, μπορεί να πας και ζευγάρι βέβαια και να... Να έχεις άλλες δουλειές να κάνεις. Α, το λέγε και ένας φίλος μου αυτό. Λοιπόν, άρχι να δεις τώρα. Από τη μία κουβέντα στην άλλη. Θα επανέλθω όμως τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα.
1: Αλλά είναι ωραίο, για πες.
0: Φίλος μου έχει μία σχέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρει τώρα αν πρέπει να την παντρευτεί, να τη χωρίσει και τα λοιπά. Είναι αυτό τώρα, είσαι πολλά χρόνια μαζί με τον άλλον και είναι τώρα το κρίσιμο στάδιο τώρα, καταλαβαίνεις. Μου λέει θα πάμε να ταξίζει στο εξωτερικό, σε ένα πολύ εξωτικό μέρος, ξέρω εγώ, μάλλον στο Μπαλί, κάτι τέτοιο, σε ένα από αυτά τα μέρη τέλος πάντων. Ναι, γιατί του λέω, που να μην έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, να είσαι σε επαφή με τη φύση, γιατί όσο εκεί θα καταλάβω, μου λέει, αν μπορώ να είμαι μαζί της όλο το 24ωρο. Διότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν σου επιτρέπει να είσαι με το τέρι σου όλη μέρα. Δηλαδή δεν τον βλέπεις, ας πούμε, πως είναι.
1: Το έχω κάτι, έχω κάτι πιο φτηνό. Έτσι.
0: Περίμενε εσύ με τη φτηνιά αμέσως. Αυτός πήγε να το κάνει υπερλουξ στο τέτοιο. Τέλος πάντων, οπότε μου λέει θα πάω εκεί και τα λοιπά. Θα μείνω μαζί της το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ. Δεν θα έχουμε κινητά, δηλαδή δεν θα πιάνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι real time κατάσταση αυτή.
0: Ναι, αλλά βρίσκει και βλέπεις τον άνθρωπο. Αν μπορείς να ζήσεις με τον άνθρωπο αυτό, αν μπορείς να συζητήσεις, ρε παιδί μου, αν μπορείς να επικοινωνήσεις. Κατάλαβες τώρα.
1: Και πάλι διαφωνώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί πρόσεξε να δεις. Όταν θα γυρίσεις εδώ και αν παντρευτούνε,
0: ναι,
1: και θα αρχίσουν οι φάπες και η καθημερινότητα,
0: ναι,
1: εκεί θα πρέπει να καταλάβει και να δει αν πρέπει να συζητήσει ή όχι. Αν μπορεί να συζητήσει ή όχι, αν μπορεί να συνεννοηθεί.
0: Μ' αρέσει να σου πω κάτι. Αν δεν τα βρίσκει, σου λέει, σε ένα ειδηλιακό μέρος. Σε ένα ειδηλιακό μέρος, τρομερό, με φύση, αυτό, με θάλασσα, με πισίνες, με ξενοδοχεία, με αυτό κτλ. Και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Πώς θα επικοινωνήσεις, λέει, στο πρόβλημα.
1: Να το πάρουμε αλλιώς.
0: Ναι,
1: και αν μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις είναι ειδηλιακές,
0: ναι,
1: ποιος του εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να επικοινωνήσει όταν οι καταστάσεις δεν θα είναι ειδηλιακές και κάτω από πίεση.
0: Ναι, μα αυτό σου λέει, το αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
1: Ναι, ωραία, λέμε ότι εκεί πάνε εκεί και συνεννοούνται.
0: Ναι.
1: Γυρνάνε πίσω και αρχίζουν οι σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Θα μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Συνήθως όμως όταν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι στα καλά μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι κάπως και στα δύσκολα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι,
1: όχι. Στα δύσκολα τεστάρεται το πράγμα.
0: Γιατί στα δύσκολα, δηλαδή γνωρίζεις τον άλλον και τι του κάνεις. Τεστ drive στα δύσκολα.
1: Όχι, γιατί μόνο εσύ θα κάνεις και αυτός
0: ναι.
1: θα κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, αμφίδρομα λέω. Ναι.
1: Έτσι. Στα δύσκολα, παιδιά, φαίνονται τα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι όταν τα πας καλά εσύ στα εύκολα, πώς θα τα πας στα δύσκολα.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου. Στα εύκολα θα τα πάνε καλά. Στα δύσκολα.
0: Μα δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω την ιστορία, ρε φίλε. Πάνε τέλος πάντων στο μπαλί εκεί πέρα που πήγανε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.

0: ισχύει ότι όποιος πάει στη Μήλο ή παντρεύεται ή χωρίζει. Όταν πήγα λοιπόν εγώ στη Μήλο, προαμνημονεύτων, ρωτάω εκεί τον ξενοδόχο, του λέω, να σας ρωτήσω, του λέω κάτι. Γιατί το λένε αυτό για το νησί σας? Μου λέει, θα σου πω. Επειδή η Μήλος έχει απαράμιλη φυσική ομορφιά και πάρα πολύ ησυχία, δεν προσφέρεται τόσο πολύ για night life και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό που λέμε το κοσμοπολίτικο νησί που με τον ταπαντούπα όλη μέρα. Εδώ έρχεσαι για άλλο πράγμα, για να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Οπότε επειδή έχεις πάρα πολλές ώρες ηρεμίες χαλάρωσης με παραλίες και όχι τόσο με νυχτερινή ζωή, έρχεσαι σε επαφή, μου λέει, πιο κοντά, λέει, με τον δικό σου. Και εκεί καταλαβαίνεις, λέει, αν πρέπει να τον παντρευτείς ή να τον χωρίσεις. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που σου είπα. Λοιπόν, η Ελενίτσα.
1: Χάθηκε να πάμε μέχρι τη Μήλο. Τραβιόταν στη Άλτιμα.
0: Εσύ πού έλεγες για το πιο οικονομικό?
1: Να συζήσουν 6 μήνες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Ναι. Ναι.
1: Να συζήσουν 6 μήνες, να δουν πώς δουλεύει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Και μετά βλέπεις.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, τι.
0: Λες, συγγνώμη, πάω λίγο στο περίπτερο.
1: Ναι.
0: Πάω για τσιγάρα και ξανάρχομαι.
1: Καλά.
0: Και δεν έρχεσαι ποτέ. Λοιπόν, η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα μας στέλνει την καλημέρα της, αλλά λέει ότι σήμερα είναι στα Γιάννενα. Καλή Τεταρτούλα σας εύχομαι από τα όμορφα Γιάννενα. Καφεδάκια και μπυρίτσες παραλίμνιο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να, ας πούμε τα Γιάννενα.
2: Στίγμα Radio. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Που μπορεί να μην είναι τρεις, μπορεί να είναι παραπάνω, δηλαδή είναι αναλόγως.
1: Να μην πούμε το άλλο τώρα, γιατί θα με πείτε κακό. Θα με πείτε έξω.
0: Έλα, έλα, πες.
1: Κλείσ' το σπίτι, κλείσ' την τηλεόραση, κλείσ' τα όλα και μούγκα. Φάε, πιες.
0: Ναι.
1: Και ό,τι θες κάνε. Αν μαζέψει λεφτά, να πας για τρεις μέρες. Κάντε όσο θες. Έχεις τα από αυτά. Να το κάνεις αυτό στο σπίτι σου.
0: Μάλιστα. Αποτοξίνωση.
1: Τις ημέρες σιωπής.
0: Ναι, τις ημέρες σιωπής. Σου έχει τύχει ποτέ να ξεχάσει το κινητό σου?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πώς ήταν?
1: Μια χαρά.
0: Έλα, ρε, εσύ τώρα, Ηλία, που ήταν μια χαρά, θα με τρελάνε τελείως.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Όλα τα κάνουμε με το κινητό.
1: Εποχή. Ναι, άκου να σου πω. Εποχή που.
0: Καλά, έκανα... μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε το 1921.
1: Ναι, εποχή που έκανα εκπομπή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχω ξεχάσει το κινητό σπίτι. Που ναι. Το σκελετό τη εκπομπή είναι μέσα στο κινητό.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθα εδώ και έκανα εκπομπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, είχε ένα.
1: Όχι, κανένα, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Κανένα άγχο. Καταρχήν, εσύ, αφού το, το ξέρει καλύτερα από μένα, δεν έχει το περιθώριο όταν κάνει εκπομπή να σε καταβάλει το άγχο. Το βγάζει. Το...
0: Εγώ προχθέ ξέχασα. Εγώ προχθέ ξέχασα το κινητό την ώρα του δελτίου.
1: Ωραία.
0: Το ξέχασα σπίτι.
1: Ωραία. Και τι έκανε?
0: Εντάξει, κανονικά.
1: Λοιπόν, γιατί είσαι παραξενό?
0: Ναι, αλλά. Είναι, ρε παιδί μου, προέκταση του χεριού σου τώρα. Δηλαδή, κάνεις αυτόματα κάποιες κινήσεις.
1: Αν, ήταν, αν περίμενα τηλέφωνο από το παιδί, από τη γυναίκα μου, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αν είχαμε πει ότι θα σε πάρω την τάδε ώρα και ήξερα ότι είμαι έξω, εκεί ναι.
0: Παλιά πώς ζούσαμε, ρε εσύ, χωρίς αυτό? Παλιά δηλαδή, λέγαμε στους δικούς μας ότι πάμε εκεί, ας πούμε.

0: Ναι. Άντε, γεια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν, δεν ήξερε ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει τον άλλον να πα στη στιγμή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι εμένα μου κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, που ερχόμασταν. Στη δική μου διόρα την περίπτωση, έτσι, ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω. Mm-hmm. Έφυγα εκείνη τη μέρα. Πήρα ένα τηλέφωνο όταν έφτασα, είπα έφτασα και μετά πήρα μετά από μια εβδομάδα.
2: Ωραία.
0: Τι φάση τώρα. Δηλαδή.
1: Είδες πως όμως.
0: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Ναι, το έχει σκεφτεί, αλλά ήξερε η μάνα σου τι παιδί έχει καταρχήν. Και από την άλλη.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Τι, ήξερε, ναι. Αλλά και από την άλλη, ας πούμε, ήταν διαμορφωμένη η κατάσταση έτσι που δεν ήταν στο μυαλό μας αυτό το άγχος, αυτού του τύπου το άγχος.
0: Ναι, ούτε
1: αν είχες ανάγκη, θα έπαιρνες τηλέφωνο.
0: Ούτε και αυτή η εγκληματικότητα υπήρχε, έτσι, και αυτός ο φόβος κτλ.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Εντάξει, κυκλοφορούσαμε ό,τι ώρα θέλαμε. Ανελόγητα.
1: Εγώ θα σου πω το εξής. Η Μικάηλα είναι 12 χρονών. Πρώτη φορά από τον τόπο διακοπών που ήμασταν να φύγει από την καφετέρια να πάει στο σπίτι να φέρει κάτι, το ένιωσα μόνο στη Βόνιτσα. Την ασφάλεια του τύπου.
0: Ναι. Μια μικρή επαρχιακή πόλη, ναι.
1: Τι νοσείς εσύ και τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όχι με την κακή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Με την έννοια ότι τέλος πάντων εντάξει είναι
1: αυτό
0: ένα.
1: Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε παλιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη συνάντησε συνομήλικος γνωστού τη και τη λέει: Πού πας, τη λέει μόνο σου. Τι, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις εδώ. Ξέρει μάλλον και ο πατέρας σου.
0: Ναι, βέβαια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο του Βαγγέλη. Βάλ του ρίγανη, λέει, άμα δεν μπορείς τα εύκολα.

0: Αυτό όπως καταλαβαίνετε αυτές οι μέρες σιωπής, για να επανέλθω, είναι μια μεγάλη τάση, ένα ευρύτερο κύμα της λεγόμενης οικονομίας της ευεξίας. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που συμβουλεύουν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι Millennials και η Generation Z είναι οι γενιές που περισσότερο τίνουν προς τα εκεί. Δηλαδή τώρα εμείς που είμαστε η γενιά X που λέγαμε νωρίτερα. Μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το κινητό γιατί έχουμε ζήσει. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: έχουμε ζήσει χωρίς κινητό, οπότε μπορούμε. Έτσι. Ενώ οι γενιές που δεν έχουν ζήσει χωρίς κινητό, που μεγάλωσαν με το κινητό ή με την τηλεόραση ή με όλη αυτή την τεχνολογία που υπάρχει κτλ., σε αυτούς είναι περίεργα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή σου λέει: πάμε να δούμε πώς ζούσαν τα παλιά τα χρόνια. Κατάλαβες. Ναι.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Εμένα οι γονείς μου δεν έχουν κινητό. Ακόμα. Αρνούνται.
1: Να, να, ηθοποιούν έξω. Εγώ κάτι του βρίσκει εύκολα. Τι γίνεται.
0: Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ αν λέει το κάνω στην κόρη, λέει αυτό, που είναι 11 χρονών, λέει, με χαράκωσε πάει. Κάτι άλλο που κάνει η νεότερη γενιά, οι νεότερες γενιές, κάτι άλλο που κάνουν, επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας, στη στεγαστική κρίση, υπάρχει πολύ αυξημένο άγχος και κόστος ζωής, έτσι και τα λοιπά, που στο παρελθόν σου έδινε τη δυνατότητα να σκεφτείς, να κάνεις κάτι. Να κάνεις ένα όνειρο, πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, να αγοράσεις ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο. Κάτι. Επειδή αυτοί οι στόχοι είναι ολοένα και περισσότερο έτσι, πολύ μακρινοί και δύσκολα επιτεύξιμοι, οι νεότερες γενιές επενδύουν στο παρόν. Γι' αυτό κάνουν αυτές τις διακοπές ευεξίας, γι' αυτό θέλουν να έχουν κάποιες εμπειρίες στο παρόν, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στο παρόν. Δεν κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια, πως ίσως κάναμε εμείς στη δική μας τη γενιά. Δηλαδή λειτουργούσαμε τώρα για να το βρούμε στο μέλλον. Αυτοί λένε τώρα. Τέλος.
1: Από τα 20 θυμάμαι τι θέλω να είμαι στα 25, τι θέλω να έχω πετύχει στα 25, τι θέλω να έχω πετύχει στα 30, στα 35 και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και να επανέλθουμε.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά. Αρχίζει και ξημερώνει, γλυκοχαράζει, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. Καλημέρα στον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Λοιπόν, ήρθαν και τα στοιχεία, υπάρχουν και βγαίνουν και στοιχεία συνεχώς για το δημογραφικό. Ακούστε τώρα, σε σύνολο 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γένα. 59 από αυτά είναι νησιά. Ενώ στα ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νεογέννητο.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Υπογεννητικότητα.
1: Τι, πώς. Πώς θα γίνει.
0: Τι είναι, το υψηλό κόστος διαβίωσης, η στεγαστική κρίση, όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σου πηγαίνει στην στέγη, στο ενίκιο κτλ. Πώς αλλιώς, πώς θα γίνει. Τώρα εδώ συμβαίνει και το άλλο, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, σε αρκετές περιοχές ληξιαρχεία λειτουργούν. Αλλά δεν λειτουργούν με ευτήρια. Δεν έχει με ευτήρια, δεν υπάρχουν εμευτικές κλινικές. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν σε μια μικρή πόλη υπάρχει ληξιαρχείο, αλλά δεν υπάρχει νοσοκομείο να γεννηθεί το παιδί, δεν υπάρχει μευτική κλινική, και πηγαίνει η γυναίκα να γεννήσει στην γειτονική πόλη, η γέννηση καταγράφεται στη γειτονική πόλη. Δεν καταγράφεται.
1: Πού θα καταγραφεί?
0: Στην πόλη διαμονής. Έτσι, μοιραία, σε λίγα χρόνια από τώρα, τα περισσότερα παιδιά στις ταυτότητές τους θα γράφουν τόπος γέννησης, ξέρω εγώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις κτλ. Δεν θα γράφει μικρές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, μια μικρή επαρχιακή πόλη. Καταλαβες. Αυτό είναι ένα θεματάκι τώρα. Γιατί είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχει γίνει καμία γέννηση, ας πούμε, στην Πρέβεζα, λέμε τώρα. Προφανώς και έχουν γίνει γεννήσεις. Αλλά επειδή δεν γεννούν οι γυναίκες εκεί και πηγαίνουν στα Γιάννενα, ξέρω εγώ, οι γεννήσεις μεταφέρονται εκεί. Αυτό είναι λίγο πλασματικό το νούμερο. Όχι ότι δεν υπάρχει φυσικά υπογεννητικότητα, να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή η γενιά. Έτσι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης είναι αυτό, τουλάχιστον στη χώρα μας, η υπογεννητικότητα, συν το άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν λέγεται, ούτε καταγράφεται, ούτε υπάρχουν και στατιστικές μέχρι στιγμής, το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Χιλιάδες ζευγάρια αδυνατούν να κάνουν παιδί, διότι δημιουργούν οικογένειες σε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι, σε μεγαλύτερη ηλικία, και όταν έρχεται η στιγμή, γιατί όλα μπορεί να αλλάξουν, αλλά η φύση είναι προδιαγεγραμμένη για κάποια πράγματα. Λένε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι η ηλικία μιας γυναίκας για να γίνει μητέρα, η ιδανική ηλικία είναι εκεί μεταξύ 27 με 29 χρονών. Έτσι. Ποια γυναίκα τώρα 27 με 29 χρονών γίνεται μητέρα? Εντάξει. Σπουδές, δουλειές και τα λοιπά, υποχρεώσεις. Όλα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Έχει μετατοπιστεί το ηλικιακό όριο. Από την άλλη, ο άλλος θέλει να δημιουργηθεί πρώτα και μετά να φτιάξει οικογένεια. Πώς αλλιώς? Πώς? Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει?
1: Δεν παίζεις τώρα με, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και αυτά τα επιδόματα. Να, 150 ευρώ λέει στο τέλος του μήνα κτλ.
1: Άσε με, μωρέ.
0: Αυτά είναι χαρτζιλίκια.
1: Τι δηλαδή? Είναι 150 χαρτζιλίκια. Ευρώ, τι?
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις?
0: Να πληρώσεις τι? Το summer camp που πρόσεξε τώρα. Κλείνουν τα σχολεία 15 του μήνα, ανοίγουν στις 11 του Σεπτέμβρη για 3 μήνες. Δεν σου λέει το κράτος πού θα πάει το παιδί σου.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, τίποτα. Λένε, ας πούμε, τώρα για ταντάδες της γειτονιάς και όλα αυτά τα προγράμματα, τα οποία αυτά θετικά είναι όλα αυτά. Για το τρίμηνο του καλοκαιριού, που τα παιδιά, που οι γονείς δεν έχουν 3 μήνες άδεια.
1: Αδυνατή το κράτος, παιδί μου, αδυνατή. Και ξέρεις τι γίνεται? Δηλαδή, κάνει, σφυρίζει διάφορα, ας πούμε. Έτσι, ενώ υπάρχουν εδώ χώρες, ας πούμε, για να μην κοιτάξουμε προς τη Βόρεια Ευρώπη, γιατί θα σε πιάσει.
0: Ναι, κατά πελπισία.
1: Πελπισία θα σε πιάσει.
0: Βέβαια. Υπάρχουν, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αν υπήρχε η διάθεση, αν υπήρχε η πρωτοβουλία και η γνώση, γιατί πρέπει να γνωρίζεις. Δηλαδή, πρέπει να συζητάς με τον κόσμο. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και βρίσκονται στους κυβερνητικούς στόκους, ανεξάρτητα σε ποια εποχή μιλάμε, θα πρέπει να μιλάνε με τον κόσμο συχνά, συχνότερα. Όχι να ξεκινάνε τις περιοδίες 6 μήνες πριν τις εκλογές. Να βρίσκονται κοντά στον πολίτη. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για 3 μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά και που τα καλοκαιρινά κάμπ που οι περισσότεροι στέλνουν τα παιδιά τους.
1: Είναι. Πάνω από 15 μέρες, 20 δεν είναι.
0: Είναι, τώρα έχουν φτάσει και είναι μέχρι τέλος Ιουλίου. Την εβδομάδα 100-150 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: 150 ευρώ την εβδομάδα το παιδί. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Και λέει 150 ευρώ, λέει, δίνει, λέει, τώρα το κράτος λέει, και σε κάθε οικογένεια που έχει ένα παιδί. Ναι. Άρα του πληρώνει μια εβδομάδα στο κάμπ τώρα. Αυτό είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Μόλις το είπες, λέει, ήταν άλλα χρόνια. Λέει, κυκλοφορούσαμε. Κοιμόμαστε με ανοιχτό παράθυρο, με ανοιχτή την πόρτα. Είδες, λέει, που μας έφεραν. Και βγήκανε, λέει, και ζητάνε, λέει, και ψήφο. Να μην πω, λέει, τι θα γίνει.
1: Λέω, ναι, αλλά παιδιά, κάποιον πρέπει να ψηφίσουμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί το να μην ψηφίσουμε.
0: Όχι,
1: είναι...
0: η αποχή νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
1: Έτσι.
0: Η αποχή είναι.
1: Το θέμα είναι ποιον. Ο καθένας τώρα πρέπει να θέλει σκέψη το πράγμα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και να επανέλθουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, το Μουντιάλ εξελίσσεται, οι αγώνες εξελίσσονται, αλλά πίσω από τους αγώνες υπάρχουν και πολύ πολύ όμορφες ιστορίες. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου. Ο Βοζίνια, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του, παίζοντας με την Ισπανία, και μετά τη λήξη του αγώνα ξέσπασε σε κλάματα. Μέσα σε λίγες ώρες ο Βοζίνια κατάφερε καταρχάς να αποκρούσει τουλάχιστον 7 γκολ της Ισπανίας, και μιλάμε για ένα 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει μια τρομερή ιστορία ζωής, και μέσα σε λίγες ώρες απέκτησε σχεδόν 7 εκατομμύρια followers σε Instagram και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις μέσα σε ένα βράδυ. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, ο Βοζίνια ξέσπασε σε κλάματα. Έκλαιγε απαρηγόρητος, φανταστείτε τώρα μια χώρα έτσι, το πράσινο ακροτήρι έτσι και τα λοιπά. Αφιέρωσε τη διάκριση στους συμπαίκτες του και ανέφερε φυσικά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτόν τον αγώνα. Μόλις άκουσε το σφύριγμα, άρχισε τα κλάματα. Η κάμερα εστίασε πάνω του, γιατί ξαφνικά είδαν έναν παίχτη να είναι απαρηγόρητος. Και έκανε κάποιες δηλώσεις ο ίδιος. Είπε ότι ήταν μια αναμέτρηση που την περίμενα, ίσως ποτέ δεν θα τη ζούσα. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζούσε μια τέτοια αναμέτρηση με τους Ισπανούς. Και την ώρα που λύγησε είπε: έκλαψα γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα με τους παππούδες μου, λέει, στο πράσινο ακροτήρι. Δεν μπορούσαν, λέει, φυσικά να δούνε αυτό τον αγώνα. Δεν θα περίμεναν ποτέ ότι θα έπαιζα εγώ με την Ισπανία. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε, λέει, να είναι και η μητέρα μου εδώ. Δεν μπόρεσε η μητέρα μου, λέει, να είναι εδώ. Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει βίζα. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που απαιτούνταν. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχα τη μάνα μου εδώ, είπε. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το πράσινο ακροτήρι από τον περασμένο Γενάρη είναι μία από τις χώρες που η κυβέρνηση του Τραμπ επέβαλε ένα έξτρα ποσό, 15.000 δολάρια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βίζα προς την Αμερική. Όλη μου, λέει, τη ζωή πάλεψα, δούλευα για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, λέει, είμαι 40 χρονών και ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 25. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, αλλά συνέχισα για ένα όνειρο. Και αυτό, λέει, είναι το μήνυμά μου προς όλους. Με ανέδειξαν MVP, λέει ο ίδιος, αλλά αφιερώνω τη διάκριση στους συμπαίκτες μου. Χωρίς αυτούς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Ωραίος ο Βοζίνια. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Και πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει και άλλη ένας προπονητής στην...
0: Ναι, ο Γιώργος Δόνης. Έτσι. Ο οποίος πέτυχε και πήρε πόντο. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, που συμβαίνει κάτι τέτοιο για Έλληνα προπονητή σε αγώνα Μουντιάλ. Λοιπόν, τιμή και δόξα στο πράσινο ακροτήρι. Ωραίος ο Βοζίνια. Τώρα να σου πω κάτι. Να παίζεις τώρα με τους Ισπανούς και να κινδυνεύεις να φας 7 γκολ και να μην τρως κανένα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι από, ναι, το λίγο που είδα έπιασε
0: τα άπιαστα.
1: Έπαιξε καλά, εντάξει.
0: Ναι,

Πατέρας και γιος έκαναν το γύρο του κόσμου με ποδήλατο και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. 30.000 χιλιόμετρα σε 400 μέρες, παρακαλώ. Beautiful. 57 χρονών ο πατέρας, ο George Kohler, και 23χρονος γιος του, ο Josh, ξεκίνησαν για ένα όνειρο, μια δοκιμασία 400 ημερών, που τους οδήγησε όμως σε 4 ηπείρους, δεκάδες χώρες, ακραίες θερμοκρασίες, διάφορες πολιτιστικές συναντήσεις και φυσικά σε 3 παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Και φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ο πατέρας και ο γιος, δεν ήταν καν επαγγελματίες ποδηλάτες. Η ιδέα γεννήθηκε σε μια διαδρομή που κάνανε μαζί. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν από την περιοχή όπου ήταν τα μαθητικά, όπου πέρασε τα μαθητικά χρόνια ο πατέρας. Βρετανοί φυσικά στην υπηκότητα. Άρχισαν λοιπόν να μιλούν για ταξίδια, για αποστολές και τα λοιπά σε διάφορες απομονωμένες περιοχές του κόσμου. Και όλα αυτά εντυπωσίασαν το γιο, ο οποίος άρχισε να ονειρεύεται, να κάνει δικές του εξερευνήσεις. Αγόρασαν και ένα σχετικό βιβλίο και ξεκίνησαν σιγά σιγά να πάρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ποδήλατα κτλ. Η πρώτη τους διαδρομή ήταν το 21, διέσχισαν τη Μεγάλη Βρετανία από την Κορνουάλη μέχρι τη Βόρεια Σκωτία. Αρχικά το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό και στη συνέχεια ο πατέρας και γιος αποφάσισαν να φύγουν για άλλη Ήπειρο. Φανταστικό και εντυπωσιακό. Σαν το Φιλέα Φόγκ στο γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μοιάζει. Ναι. Το θυμάσαι το Φιλέα Φόγκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Στα παραπολιτικά στους 90,1 εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας για μία ακόμη ώρα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-88-80. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στην Ζωή από την Κοκκινιά, στη Ρίτα από την Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα. 17 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας να δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, από 21 έως 22-23 στα Ιόνια νησιά, στο Αιγαίο επίσης παρόμοια εικόνα, 22-23 βαθμοί και λίγο χαμηλότερη σε κάποια άλλα, αλλά σε καλά επίπεδα. Γενικά ο καιρός σήμερα θα έχει μια ψηλοαστάθεια στα βόρεια, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί να έχουμε και κάποιες νεφώσεις εδώ στην Αττική, μπορεί να ρίξει και κάποια μπόρα, αλλά το θερμόμετρο λέει ότι εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε, όσο είμαστε σε αυτή τη θερμοκρασία, είμαστε μια χαρά. Παραπάνω δεν θέλουμε.

Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρη. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα σε ολόκληρη την Κεφάτη παρέα. Στο σχόλασμα της Βάρδιας λέει: είστε ό,τι πιο ευχάριστο, να είστε καλά. Αγαπημένα φίλε Σωτήρη, καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Είναι δύσκολο το βραδινό, σε καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια ημέρας, λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Γαλκίδης. Μπαμπά, θυμήθηκες, 6 και 7 να στείλεις μήνυμα. Έλα τώρα. Σου βάζω απουσία την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία, Παναγιώτη, από το Ραφίνα, τα καράβια. Ο Νικόλας, ο οποίος είναι στη διανομή των εφημερίδων, και μας στέλνει από ό,τι λιμάνι πάει και σταθμό περαστικών λεωφορείων, αεροδρόμια κτλ. Μας δίνει την εικόνα. Αυτή η φωτογραφία τώρα είναι από την Ραφίνα. Καθώς γλυκοχαράζει η μέρα εκεί στα πλοία που φεύγουν για τα νησιά μας. Ό,τι καλύτερο. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα.

Πάμε μια βόλτα μέχρι το Περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος, οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εγκαινίασε ένα νέο κύκλο κυβερνητικών επισκέψεων στην Αττική. Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα από την αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Αμερική και Ιράν, 10 όροι για ειρήνη. Τι προβλέπετε για Ορμούς και πυρηνικά. Στην Ελβετία την Παρασκευή υπογραφές για την εκεχηρία. Κατρακυλάει η τιμή του Μπρεντ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Σφίγγει ο κλοίος Τραμπ γύρω από τον Πούτιν το παρασκήνιο της συνόδου G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Έσοδο 10 δισεκατομμύρια μονάχα από ένα κοίτασμα, Σταύρος Παπασταύρου. Και διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ τα κριτήρια. Εφημερίδα τα νέα, ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα επαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπετε από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις? Τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ? Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό στο μυαλό του Τραμπ, τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Γυναικοκτονίες στα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Οι ελληνικές δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Και κινηματογράφος, ο Καποδίστριας πάει Λονδίνο.

Καθημερινή, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί εάν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της θα συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν άριστης ποιότητας. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1%, με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Πολιτική θύελλα στην Κύπρο. Το πόρισμα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κυπριακή Αρχή κατά της διαφθοράς ζητά να διερευνηθεί ο τέος πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως είναι εκείνα της κατάχρησης εξουσίας και της εμπορίας επηρεασμού σε σχέση με υποθέσεις που χρονολογούνται από την περίοδο που βρισκόταν ο ίδιος στην εξουσία.

Βαρθολομαίο, αντιδικοποιούνται οι συνομιλίες για την εξεύρεση φόρμουλας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Η ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. Διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες δόθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Γενικός Διευθυντής της Amazon, ο κύριος Πάνος Παναής, κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Τραμπ. Όταν το Μουντιάλ συναντά την πολιτική, θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος, βλέποντας τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς να προσφέρει στον πρόεδρο της Αμερικής μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομα Τραμπ. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι, είχε και το 47, γιατί ήταν το 4, είναι για το 47ο πρόεδρος της Αμερικής. Όταν έγραφε το 80, πριν 80 χρονών. 80 ο Τραμπ. Το λέει υπερδικούλα του. Ελεύθερος τύπος. Τι κερδίζουν τα νοικοκυριά και οι συνταξιούχοι? Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, τέλος στα ψηλά γράμματα. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από νότια προάστια, όσοι τάζουν τσάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Σκληρή κριτική του Πρωθυπουργού στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Εφημερίδα των συντακτών, πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ από την ΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. Το 24,1% έως 10 ώρες. Το 9,1% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5% των εργαζομένων. Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Λευκωσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη, το Κυπριακό στη συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Εφημερίδα Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο. Από καρδιωτικά στοιχεία, ο πληθωρισμός ροκαρίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα. Γυναικοκτονία στη Δράμα, 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Αμερική, Ιράν υπεγράφει συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Και αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, βάουτσερ 600 ευρώ για διακοπές σε χιλιάδες περισσότερα νοικοκυριά. Νέος κύκλος του προγράμματος τουρισμός για όλους με αυξημένα ποσά.

φοιτητική στέγη στα 450 ευρώ ξεκινά το κυνήγι της γκαρσονιέρας. Με τις βαθμολογίες των πανελλαδικών να πλησιάζουν, αρχίζει η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Οι τιμές ξεκινούν πλέον από 450 έως 500 ευρώ.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Και αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έτσι μουσικά πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρυπα Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις

0: Στη Τίνο σήμερα, ζέστηκε στην Τίνο.
1: Ωραία.
0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, εχθές βγήκε μια απόφαση, διότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το νερό και μπαίνει το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Δημαρχέ?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο η Τίνος με το νερό. Απλώς η κήρυξη νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας το να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν.
2: Στίγμα. Πουμιο. Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα Radio. Φυσικά χειριωστά από την δημοτική ενότητα της πόλης της Τίν. Δηλαδή έχουμε και το φαινόμενο, είναι φαινόμενο της εποχής και της κλιματικής αλλαγής, να βρέχει σε ένα σημείο του νησιού.
1: Μάλιστα. Εντύπωση προκαλεί αυτό.
0: Αυτό ακριβώς εντύπωση μας προκαλεί. Παρόλο το φράγμα δεν έχει βάλει ελάχιστο νερό μέσα, γιατί είναι σε μια περιοχή στις παρυφές της πόλης. Και να πω και το εξής, ότι η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μας δίνει να δυναμώσει η φωνή μας σε κάτι που ζητάμε και λέμε ότι εδώ και αρκετό καιρό ως Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει να απαγορευτούν στην Τίνο ιδιωτικές πισίνες. Δεν χρειάζεται κάθε σπίτι πλέον να κάνει μια πισίνα στην Τίνο, όπως επίσης να περιοριστούν και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις. Είναι ένα φαινόμενο που οδηγεί στο να μεγιστοποιείται το πρόβλημα της δικτυδρίας και είναι ένα φαινόμενο που αν δεν είναι εδώ και κάνουμε τέτοιες δράσεις θα το βλέπουμε, όπως είπα και πριν, συνεχόμενα μπροστά μας.
1: Κύριε Δήμαρχε, τώρα, πέραν των γραφειοκρατικών λόγων για τον οποίο κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μαζί με την Αλόνισο, να το πούμε και αυτό, και βεβαίως παρατείνεται και το καθεστώς αυτό και στο μεγανήσι της Λευκάδας.
0: Άτμος και πολλά νησιά που έχουν και πολλές περιοχές της χώρας μας. Από πέρυσι είναι πάνω από 40 δήμοι που έχουν κηρυχθεί.
1: Πέραν λοιπόν των γραφειοκρατικών λόγων και όλα αυτά που είπατε για τις πισίνες, πολύ σημαντικό, θα πρέπει οι κάτοικοι εκεί να φροντίσουν έτσι λίγο και με την εξοικονόμηση να γίνεται κάποιο?
0: Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημά μας είναι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η βασική προϋπόθεση είναι πρώτα για μας τους Τινιακούς και δεύτερον για όλους τους επισκέπτες μας, ότι πλέον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
1: Εσείς τι θα προτείνετε δηλαδή για το καλοκαίρι?
0: Εννοείται να προτείνω ότι όχι αλόγιστη κατανάλωση, η λογική αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή, πλένουμε αυτοκίνητα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση στην Τίνο με το ένα σπίτι να κτίζεται σε μια περιοχή και μέσα σε 4 στρέμματα και να δημιουργούμε τεράστιους κήπους με φυτά που θέλουν πάρα πολύ νερό. Όλα αυτά τα θέματα δεν πρέπει να συνεχιστούν στην Τίνο για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε.

0: αντιμετωπίζουμε με το θέμα των αφαλατώσεων. Δεν έχουμε πολλές λύσεις. Δύο είναι τα ζητήματα που έχουμε στηρίξει εμείς. Τρομής αφαλατώσεων και αντικατάσταση των δικτύων, των παλιών δικτύων, προκειμένου να μειώσουμε και τις διαρροές που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Τώρα με τον τουρισμό. Ξεκίνησε ο τουρισμός. Έχει έρθει κόσμο στο νησί ήδη από τώρα ή είμαστε πολύ νωρίς ακόμα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος από το Πάσχα έχει ξεκινήσει. Τα στοιχεία δείχνουν πάρα πολύ καλά και για φέτος. Η Τίνος στηρίζεται στον εγχώριο τουρισμό. Όλα τα στοιχεία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ήταν ένα καλοκαίρι στα επίπεδα του περσινού. Παρόλο που έχει αλλάξει ο τρόπος των διακοπών πλέον. Οι μέρες είναι πολύ λιγότερες, γιατί μιλάμε, η κρίση, η οικονομική, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όλα μας επηρεάζουν. Να το ξέρετε, ο κόσμος πλέον δεν χαλάει όπως χαλούσε. Δεν υπάρχουν οι τζίροι που υπήρχαν άλλες χρόνιες. Αλλά ως προορισμός η Τίνος συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Δηλαδή η Τίνος παλαιότερα ήταν ένας θρησκευτικός προορισμός. Τώρα είναι βεβαίως πάντα η Παναγία.
0: Πάντα είναι.
1: Πάντα η Παναγία είναι ψηλά, αλλά...
0: Ψηλά τιμή και ευλογία για την Τίνος.
1: Σωστά.
0: Αλλά υπάρχει και μια υπέροχη ενδοχώρα με...
1: Φανταστικά χωριά.
0: 42 και πλέον ενεργούς οικισμούς, ο καθένας οικισμός με το δικό του χαρακτήρα. Είναι το χειροποίητο νησί κατά τον Κορνίλιο Καστοριάδη, που οι πρόγονοί μας ό,τι έπιανα με τις αναβαθμίδες δημιουργούσαν πολιτισμό. Είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού. Το νησί που μπορείς να βρεις όποια παραλία θέλεις και όποια είναι η επιλογή σου, από αυτήν την οργανωμένη μέχρι την απομονωμένη, με πολύ αέρα, χωρίς αέρα, απάνεμη. Είναι το νησί με την υπέροχη γαστρονομία και τα υπέροχα τοπικά του προϊόντα. Είναι ένα νησί πλέον που μπορεί να καλύψει όποιος θέλει να κάνει διακοπές πραγματικά και να περάσει καλά.
1: Κύριε Δήμαρχε, τώρα που έρχεται ο τουρισμός, που έρχονται οι τουρίστες, αυτό που βλέπουμε σε αρκετές περιοχές είναι, που αντιμετωπίζουν έτσι πρόβλημα με το νερό, είναι ότι ας πούμε το κατά το μήνα Αύγουστο, που υπάρχει έτσι και διπλασιασμός του πληθυσμού και τριπλασιασμός σε αρκετές περιπτώσεις, βλέπουμε ας πούμε μειωμένη ροή στο νερό ή σε κάποιες περιπτώσεις μικρές διακοπές, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλες οι περιοχές.
0: Δεν το έχουμε αυτό στην Τίνο. Και αν εκτός εκτάκτων καταστάσεων κάποιες ζημιά αλλιώς τέτοια προβλήματα έχουμε προβλέψει, και η κίνησή μας σήμερα είναι για να μην υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις και να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς προβλήματα.
1: Και τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στον τουρισμό και σε όλες αυτές τις υπέροχες ομορφιές που έχει το νησί, είπατε ότι υπάρχουν παραλίες που μπορεί να πάει κάποιος και να πάει ελεύθερα χωρίς να πληρώσει ξαπλώστρα?
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι και πολλές οι παραλίες του νησιού. Υπάρχουν παραλίες για ό,τι θελήσει ο καθένας. Και παραλίες απάτητες που δεν πάει αυτοκίνητο. Ό,τι θελήσει υπάρχει στην Τίνο. Οι παραλίες με πάρα πολύ αέρα ή απάνεμες. Ξέρετε, η Τίνος είναι χωρίς αέρα δεν ζει. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Είστε τυχεροί που βρίσκεστε εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άμασταν στην Τίνο τώρα να πίναμε ένα καφέ, Παναγιώτη. Ωραιότατα εκεί στο λιμάνι μπροστά. Στο Βόλακα, ένα υπέροχο χωριό εκεί στην Τίνο. Γεμάτο μεγάλους πέτρινους ογκόλυθους που θυμίζουν, έχουν γίνει και αντικείμενο έτσι ντοκιμαντέρ. Μοιάζει ας πούμε ένα σεληνιακό τοπίο είναι εκεί. Ο πύργος επίσης. Το νησί, το χωριό των Γλυπτών. Φανταστικά χωριά, υπέροχα.

Λοιπόν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε, γνωστοποίησε και ενημερώνει τον κόσμο για τον λαγοκέφαλο. Τι έγινε με αυτό το λαγοκέφαλο τώρα? Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες εδώ και 20 χρόνια και έκανε και πάλι την εμφάνισή του, είναι ένας επικίνδυνος βολέας και για τους αλείς αλλά και για τους λόμενους. Είναι το λεγόμενο ψάρι κανίβαλος. Είναι από τα πιο τοξικά είδη που έχει εισβάλει στη Μεσόγειο θάλασσα μέσω της διόρυγας του Σουέζ, ενώ στο Αιγαίο πρωτοεμφανίστηκε το 2003. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λοιπόν ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού, παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από το δάγκωμά του. Όπως προειδοποιεί, περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης αυτής ποικίλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται φυσικά ασφαλές για κατανάλωση. Και αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό και έντονη αιμορραγία. Ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι, εφαρμογή γαζών στο τραύμα με σταθερή πίεση και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, διότι το τραύμα από το δάγκωμα μπορεί να χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό όρο, ακόμη και ράματα. Όπως αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε περίπτωση που βρίσκεστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή και διαπιστώσετε ότι έχετε δαγκωθεί από το λαγοκέφαλο, θα πρέπει να καλέσετε άμεσα το 166 ή το 112.

άλλα που ασχολούνται με το θέμα αυτό ψάχνουν φυσικούς θηρευτές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η ζαργάνα, το ψάρι κυνηγός, αλλά και η ροφή είναι ψάρια που τρώνε λαγοκέφαλους, αλλά όταν είναι πολύ μικροί, όταν είναι γόνοι. Καθώς η τοξικότητά τους αυξάνεται με το μέγεθός τους. Όσο αυξάνεται η ζωή τους, τόσο αυξάνεται και η τοξικότητα του συγκεκριμένου ψαριού. Τα είχαμε όλα, έχουμε και το λαγοκέφαλο. Πάντως είναι λίγο τρομακτικό όταν το δεις στην όψη, δηλαδή στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Είναι λίγο τρομακτικό. Έχει κάποια 4 μεγάλα δόντια μπροστά. Δηλαδή, αν κάποιος το δει από το μπροστινό μέρος, νομίζει ότι είναι κάπως εξωγήινο ψάρι. Έχει σχήμα τορπίλης, 2 ασημένιες λωρίδες στις πλευρές του σώματος και στη ράχη είναι γκριζοπό με σκούρες κοιλίδες. Και επίσης δεν έχει λέπια ο λαγοκέφαλος, λέει.

Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σας. Χρειάζεται να δοθεί κι άλλη παράταση, λέει, για το καθάρισμα των οικοπαίδων και ιδιαίτερα, λέει, στο δάσος εδώ στη Χαμολιά. Οι πευκοβελόνες πέφτουν συνέχεια. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος είναι κάτοικος εκεί της Χαμολιάς από το 1960 και επιπλέον, λέει, να μπει συγκοινωνία με τη Λούτσα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και μιας και αναφέρεις, φίλε Δημήτρη, το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων και της παράτασης που έχει ήδη δοθεί, θα θυμίζω ότι η προθεσμία έλεγε την Δευτέρα, δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 22 του μήνα. Μια πολύ μικρή παράταση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτή η μικρή παράταση, καταρχάς, υπήρξε μια καθυστέρηση. Αν δει κάποιος τα στοιχεία όσων δήλωσαν καθαρισμούς οικοπαίδων πέρυσι σε σχέση με φέτος, φέτος είναι ίσως και η μισή. Και αν όχι η μισή, είναι τα 2/3. Αυτό τώρα γιατί συνέβη? Συνέβη διότι η μία περίπτωση είναι ότι έβρεχε φέτος, έβρεξε πολύ περισσότερο. Ο κόσμος περίμενε να ολοκληρωθεί αυτό που λέμε η διαδικασία του χειμώνα και τα λοιπά, με τα χόρτα και τα λοιπά, να φτάσουμε προς το καλοκαίρι και να ξεκινήσει τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Αλλά τι γίνεται τώρα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βρει συνεργείο καθαρισμού και μάλιστα οι τιμές ανεβαίνουν όσο πληθυάζουμε προς τη λήξη της προθεσμίας. Προκειμένου κάποιος να μην πάρει το πρόστιμο, να προλάβει δηλαδή να δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισε το οικόπεδο, ψάχνει απεγνωσμένα κάποιο συνεργείο. Τα συνεργεία λοιπόν που αναλαμβάνουν να καθαρίσουν τα οικόπεδα έχουν μπει σε μια διαδικασία να χρεώνουν, έτσι, τις τιμές αναστρέμα και πλέον να μιλάμε για χρηματιστήριο τιμών. Παραδείγματος χάρη, αρχικά υπήρξε έτσι μια τιμή, τουλάχιστον για εδώ για την Αττική, 70 με 80 ευρώ το στρέμα, αλλά τις τελευταίες μέρες η τιμή αυτή έχει ξεφύγει και ζητούν 200 με 250 ευρώ το στρέμα. Τα λιγοστά συνεργεία που υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, τα λιγοστά αυτά συνεργεία που υπάρχουν είναι κλεισμένα για τις επόμενες ημέρες μέχρι και τις 22 του μήνα. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που ζητούν έτσι να υπάρξει μια παράταση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές βροχές. Δεν μπορούσαν, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, να καθαρίσουν νωρίτερα τα οικόπεδά τους, διότι με τόσες βροχές, αν κόβεις χόρτα σε λίγες μέρες, αυτό θα ξαναγίνει. Γι' αυτό το λόγο καθυστέρησαν. Έπεσαν όλοι μαζί λοιπόν και σου λέει, εντάξει, θα περιμένω μέχρι να ολοκληρωθούν οι βροχοπτώσεις. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα λιγοστά συνεργεία που υπάρχουν να χρεώνουν ακόμη και τη μεταφορά και τα λοιπά των υπολοιμάτων από τα σημεία, να χρεώνουν πολύ περισσότερο, να ανεβάζουν τις τιμές, διότι η δουλειά έπεσε, διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε. Ο Δήμος Χαλανδρίου αποφάσισε να ακολουθήσει μια σκληρή γραμμή με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων για να πείσει τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Δεν περιορίστηκε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπως ορίζει η νομοθεσία, αλλά έλεγξε όλα τα οικόπεδα του Δήμου και έκοψε 470 πρόστιμα. Έκαναν εφέσεις, έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια, αλλά το 2025 υπήρχε πολύ μεγάλη συμμόρφωση και ευελπιστεί φέτος ο Δήμος εκεί ότι θα βελτιωθεί κι άλλο η κατάσταση και θα υπάρξει έτσι μια σύνομη στάση των πολιτών.

υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο για κάποιον που δεν δηλώσει τον καθαρισμό στην πλατφόρμα είναι 100 ευρώ, αλλά αν δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν, τότε μιλάμε για ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση ως 6 μήνες και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και σας που έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική, να. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε ένα τραγικό περιστατικό εκεί στο Ναύπλιο με μια 55χρονη νοσηλεύτρια, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό μαζί με μια συνάδελφό της, ενώ το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία. Ένα περιστατικό που αφορούσε αρκετούς ασθενείς, οι οποίοι έφτασαν εκεί, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Μαζί τους ήταν και συνοδοί Ρωμά. Και σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, υπήρξε έτσι ένας προπυλακισμός, και αυτή η ένταση δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην 55χρονη γυναίκα, την νοσηλεύτρια, η οποία έπαθε και ανακοπή. Στη συνέχεια, βέβαια, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με το νοσοκομείο και η εικόνα που έχει είναι τελείως διαφορετική, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε κατάσταση έντασης, όχι με τους εργαζόμενους, αλλά διότι φοβήθηκαν ότι θα χάσουν το ανήλικο παιδί. Ήταν ένα παιδί ανάμεσά τους από τους ασθενείς, και ότι κακώς χρεώνεται, ας πούμε, στους Ρωμά αυτή η διαδικασία. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν τι λέει μια εργαζόμενη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου.
1: Είστε δίπλα μου, ήταν λίγο κλωμή, μου λέει δεν είμαι πολύ καλά. Τι πήρα στα χέρια, τι πήγαμε μέσα, τι τώρα να σου δώσω λίγο νερό να πιεις. Την ώρα που βγαίναμε, μου λέει δεν μπορώ, την πήγα στα ΤΕΠ, στο παθολογικό, την έβαλα στο κρεβάτι και ανέβηκα πάνω στα τις νοσηλεύτριες και τον γιατρό. Και εγώ φοβήθηκα με τους Ρωμά. Με την έντασή τους και μόνο με τη φωνή τους, σηκώσαν ένα νοσοκομείο ολόκληρο, μια γειτονιά στο πόδι. Μόνο η φωνή τους. Όχι ότι έπεσε ξύλο, το δηλώνω. Η φωνή.
0: Αυτό το θέμα λοιπόν αποδεικνύει και αναδεικνύει για ακόμη μια φορά ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει με την ασφάλεια στα νοσοκομεία. Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε συνοδούς ασθενών να προπυλακίζουν, να χειροδικούν εναντίον εργαζομένων στον χώρο της υγείας. Δηλαδή να δίνεις τη μάχη εκείνη τη στιγμή για να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου και την ίδια ώρα να έχεις ανεξέλεγκτες συμπεριφορές συνοδών, έτσι, και σε ένα χώρο που χρειάζεται απολύτως ψυχραιμία. Το αν έφταγαν οι Ρωμά για την κατάληξη της άτυχης γυναίκας, η οποία 55χρονη γυναίκα, πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια αυτή η γυναίκα που πάλεψε να σώσει τις ζωές των ανθρώπων, πριν από 3 χρόνια έχασε το παιδί της και βρισκόταν στη δουλειά της. Και έτσι, πόσο δύσκολο για μια γυναίκα σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση και σε αυτή την ένταση να διαχειρίζεται, και όπως διαχειρίστηκε, όπως φάνηκε στη συνέχεια, άψογα το περιστατικό, διαχειρίστηκαν άψογα τα περιστατικά, παρότι σας θυμίζω δεν ήταν σε εφημερία το νοσοκομείο. Ανεξάρτητα λοιπόν με το αν συμμετείχαν ή όχι, και μόνο η ένταση που είχε προκληθεί, όπως ακούσατε και την εργαζόμενη να λέει, αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά για την ασφάλεια των θεραπευτηρίων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που θα πρέπει να φυλάσσονται. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα πρέπει να φυλάσσονται. Όπως και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να φυλάσσονται. Σας θυμίζω τι έγινε πριν από ούτε 2 μήνες στα δικαστήρια, που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα μέσα και γάζωσε τους υπαλλήλους, και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Γιατί και εκεί δεν υπήρχε φύλακας. Δεν υπήρχε φύλαξη και τα μηχανήματα ανίχνευσης βρισκόταν στα κουτιά. Έπρεπε να γίνει το περιστατικό για να βγουν από τα κουτιά. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και σας κρατά την καλύτερη παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και σήμερα τις όμορφες μουσικές του επιλογές. Τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, καθώς και τον Ηλία Σελιμά κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Καλοκαιρινές διακοπές, Άννα Βύση, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 ξυπνάμε together.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Stigma Radio.

0: στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Ημέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας. Βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη, ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Το ζώο κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα το ζώο. Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θρηνό

0: Βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26 950 25 798.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές

λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
1: Η Φάρμα των Ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων, κάθε απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι? Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ.
3: Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Αυτό το όνομα

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Κικερικού!

0: Είναι ίσα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Stigma Radio.
4: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου. Του τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο

0: 6947 079 460 26950 25798.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio. Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίωνες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί.

0: όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ζώα είναι ίσα.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Ηλιομεδόντια έχουμε. Είναι μια χαρά για μπάνιο. Κάνεις το μπάνιο σου και βγαίνεις έξω, δεν σε καίει ο ήλιος. Μαυρίζεις και με αυτό το

Ξαφνικά εδώ στο νησί ανακαλύψαμε πάλι τον δρόμο στην άσφαλτο, τον δρόμο με τις γουρούνες. Είχαμε και δύο αεροδιακομιδές μέσα στις 5 μέρες. Δεν είδα καμία βελτίωση, δηλαδή εκεί στη διασταύρωση στους κήπους, εκεί που είναι το Express Market, δεν είδα να πει κανένα σήμα, ούτε να πάνε να διορθώσουν εκεί πέρα την τεράστια λακκούβα, την οποία εάν είσαι στο δρόμο για το Καλαμάκι και θέλεις να μπεις δεξιά εκεί πέρα, αν μπεις κανονικά έχεις πέσει μέσα στη λακκούβα η οποία σε πετάει και σε πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Εάν προσπαθήσεις να μην μπεις μέσα στη λακκούβα και να πάρεις πολύ ανοιχτά τη στροφή, έχεις γλωσσόφυλλο με το αυτοκίνητο που είναι σε εκείνο το σημείο. Προφανώς κάποιοι προτιμούν τα γλωσσόφυλλα να τα κάνουν στο κρεβάτι τους, όχι να τα κάνουμε εμείς στο δρόμο. Και αρνούνται να πάνε να κόψουν και τα βάτα εκεί πέρα, που αν αποφασίσεις να πας άκρη-άκρη, σε σκίζουν τα βάτα και τα χαλάνε. Προφανώς έχουν προσωπικούς λόγους εκεί πέρα και δεν θέλουν να καθαρίσουν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι η πυροσβεστική, η οποία σε λίγο θα είναι και πολύ αυστηρή με το αν καθαρίσαμε τα χωράφια μας ή όχι, εκεί εθελοτυφλεί ή έχει πάρει εντολές. It's

Ένα καινούργιο ανέκδοτο ξεκινά από σήμερα, το ανέκδοτο πόσο κάνει.gov.gr. Είναι μια πλατφόρμα καινούργια φυσικά για να κάνει σύγκριση τιμών όταν πηγαίνεις να ψωνίσεις.

Η κυβέρνηση φυσικά έφερε αυτή τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. Η κυβέρνηση ξέρει πόσο κάνει. Δεν ξέρει πόσο κάνει, γι' αυτό και αφήνει το ΦΠΑ κανονικά και δεν τον αφαιρεί, γιατί λέει δεν θα πάει προς τον πελάτη η αφαίρεση του ΦΠΑ, θα πάει στον έμπορα. Δικές της σκέψεις, δεν ρωτάει κανέναν. Θα μπαίνεις λοιπόν σε ένα μαγαζί και θα έχεις συνέχεια το κινητό και θα μπαίνεις, βρε είστε καλά, θα πάει και ρακατίνα να ψωνίσει ένα κιλό κρεμμύδια και θα κάθεται να κοιτάει στον κόβο εκεί πέρα πόσο κάνει στο διάλογο αυτό εκεί πέρα. Δεν μας παρατάτε λόγω. Δηλαδή θέλετε να αφήσουν τα κινητά τα πιτσιρίκια και θα τα πιάσουν οι γεροί. Τα κουτουλάνε γριά στα σούπερ μάρκετ με το κινητό στο χέρι πόσο κάνει. Πόσο κάνει, δεν βλέπουμε πόσο κάνει. Και άμα δηλαδή το σούπερ μάρκετ το έχει το κρεμμύδι 10 λεπτά ακριβότερο, θα φύγει από εκεί που είναι, θα πάει στο διαόλου τη μάνα να πάρει 10 λεπτά φτηνότερο το κρεμμύδι. Και έρχονται και εκλογές. Μάλλον πρέπει η κυβέρνηση να βάλει μια καινούρια ψηφιακή πλατφόρμα πόσα πιάνεις και να δούμε πόσα και πού τα πιάνουνε και πώς τα πιάνουνε. Γιατί εκεί θα καταλήξουν στο τέλος. Μα πάτε καλά. Το έχουν ξανακάνει αυτό βέβαια πάλι. Με τεράστια αποτυχία. Δηλαδή τώρα γιατί θα έχει τεράστια επιτυχία. Αφού όχι δεν μπορείτε, δεν θέλετε να ανακόψετε το κύμα να τιμήσω. Ουσιαστικά σας έχει πνίξει. Οπνιγμένος από μια πλατφόρμα προφανώς πιάνετε πόσο κάνει.gov.gr. Στα πορνεία στην Αθήνα μπαίνουν οι πελάτες και λένε πόσο πάει. Κάπως έτσι μας έχουν κάνει. Τι πόσο πάει, τι πόσο κάνει.

Αυτή η νέα εφαρμογή αντικαθιστά το e-καταναλωτής. Τώρα στο 10.30 θα το παρουσιάσει ο Υπουργός Τεράστιας Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κύριον Δημήτρη Παπαστεργίου και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιτροπίας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Ο Τσαγκάρης στα παπούτσια του κυρία Τσαγκάρη τα έχει μονίμως τρύπια. Σας το θυμίζω αυτό.

Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσεις να ψωνίσεις, θα μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα, θα βλέπεις και θα λες βρήκα φτηνά προϊόντα στη Θήβα. Θα φεύγεις λοιπόν από το Κολωνάκι, θα πηγαίνεις στη Θήβα, θα ψωνίζεις, θα ξαναγυρίζεις και θα πηγαίνεις μέχρι τη Ριγίλης να τους τα πετάς. Μα πάτε καλά.

κυβέρνηση λοιπόν υποστηρίζει και αλίμονο ότι μέσω της διαφάνειας των τιμών θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, θα δημιουργηθούν συνθήκες πίεσης, ναι, θα τους ανέβει πίεση προς τα κάτω, άρα υπόταση.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γνωρίζει τι ακριβώς θέλει ο ενοικιαστής. Γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου. Οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Δηλαδή το σωστό κατάλυμα στο σωστό πελάτη. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε και εσείς στα χέρια σας αν απευθυνθείτε σε αυτούς. Θα τους βρείτε στους Αμπελόκηπους, είναι στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Το τηλέφωνο είναι 26950 44107. Επίσης, το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes είναι σε θέση να εξασφαλίσει και προσωπικό στο καταλυμά σας, εφόσον το ζητήσει ο ενοικιαστής. Και να θυμάστε, Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Εχθές ο Μητσοτάκης πήγε στην Κρυφάδα νομίζω και μίλησε σε ένα τεράστιο πλήθος, 100 άτομα δεν ήταν παραπάνω, και είπε ότι το Πασόκ και το κόμμα του Τσίπρα μιλάνε ότι θα σας δώσουν τσάμπα διάφορα, αλλά να ξέρετε ότι τσάμπα δεν υπάρχει, θα σας τα πάρουν. Και... ενώ τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Το Πασόκ λοιπόν έκανε αντεπίθεση. Και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό δηλαδή, ότι επιχείρησε να απαξιώσει την πρόταση του κόμματος, κάνοντας λόγο για τσάμπα πολιτικούς, και υποστήριξε ο κ. Τσουκαλάς ότι η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει πολιτικές που ευνοούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Κύριε Τσουκαλά, μήπως ο Μητσοτάκης αντιγράφει το Πασόκ? Κουβέντα κάνουμε δηλαδή, διότι εδώ πέρα δύο γάιδαροι μαλώνουν σε ξενοχειρών. Κουβέντα κάνουμε τώρα, έτσι. Λέμε. Πώς λέμε και καμία βλακία να περάσει η ώρα, για να μην πω την άλλη λέξη, δεν κάνει.

Βεβαίως ο Τσουκαλάς, ο κύριος Τσουκαλάς, συγγνώμη, αναφέρθηκε και στα τσάμπα του κυρίου Μητσοτάκη, διότι επί των δικών του ημερών, του Μητσοτάκη δηλαδή, το τσάμπα απογειώθηκε. Τσάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες, τσάμπα προνόμια στα φάουντς που κερδοσκοπούν χωρίς να φορολογούνται, τσάμπα διευκολύσεις στο καρτέλ, τσάμπα νομοθετικά κενά που γίνονται παράθυρα και μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υπερυγείας, αυτό ναι, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τσάμπα απευθείας αναθέσεις και τσάμπα διαγωνισμοί με ένα μόνο μειοδότη. Εσάς παρακαλώ, έχουμε και ένα πεθερό εδώ πέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μου πω ονόματα τώρα. Αλλά γερή πετρία ήταν αυτή. Τσάμπα κονδύλια σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αχ κύριε Τσουκαλά, τσάμπα και η λάμπα. Μεγάλη επιτυχία της πίτσας Παπαδοπούλου. Φάτε καμία πίτσα κι εσείς, όπως τώρα η Νέα Δημοκρατία, πίτσες μπλε, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Γενικώς η υπόθεση είναι πίτσες.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki.

0: Λαζάντε. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Σήμερα Τετάρτη, τελευταία ημέρα που προβάλλεται στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέγκα η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπερκ, ημέρα αποκάλυψης. 9:30 απόψε είναι η τελευταία προβολή. Η ίδια ταινία προβάλλεται και στο κινημά.

Ράφο Φόσκολος στις 10 το βράδυ με τέλεια κλιματιστικά μηχανήματα. Ημέρα αποκάλυψης. Τώρα κάτσανε και ψάξανε και βρήκανε μία ανατριχιαστική πρόβλεψη από το 1950 ενός Αμερικανού συγγραφέα του Bradbury, ο οποίος στο βιβλίο του είχε προφητεύσει και αυτός, γιατί έχουμε τρελαθεί τις προφητείες. Έχουμε 45 γριές ηγουμένες, 180 τυφλές προηγούμενες, 1500 τυφλές επόμενες που έχουν κάνει προφητείες, 280 αγίους, 1700 όσιους, όλοι έχουν κάνει προφητεύσεις. Η προφητεία λοιπόν του Bradbury από το 1950 λέει ότι 5 Αυγούστου 2026 θα έχουμε πυρηνική αποκάλυψη. Όχι, σας το λέω να είσαστε προετοιμασμένοι. Γαμώτα, δεν θα κάνω γενέθλια. Πηγαίνετε κατάματα. Ειδικά σε Μητροπολίτες που έχουν πάρει αυτή την τεράστια αύξηση, γιατί άμα σε ευλογήσει Μητροπολίτης με αύξηση, θα πιάσει η ευλογία του. Και θα λέμε ευλόγησέ με ακριβοπληρωμένε.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει βγει τουρνέ. Θα έρθει στη Ζάκυνθο. Εάν έρθει να κοιτάξει καλά τα μετεωρολογικά δελτία, μην έρθει πάλι και γίνει καμία συμφορά. Γιατί από τότε που ήρθε ανήμερα Αγίου και κόντεψε να πνιγεί το πανηγύρι, βγήκαν οι ντουμάνες στη θάλασσα, οι ευλογημένες ντουμάνες κιόλα. Ντουμάνες, για όποιον δεν ξέρει, είναι οι κοιλώτες, έτσι τις λέγαμε παλιά στη Ζάκυνθο. Γι' αυτό αν είναι να έρθει ο πολυαγαπημένος μας πρωθυπουργός εδώ στο νησί, να ενημερωθεί πρώτα από τη μετεωρολογία. Μην του κάνουν τίποτα βουντού από το Πασόκ, από το Κουκουέ, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει ακόμα τότε, δεν ξέρω. Από το κόμμα του Τσίπρα, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι, που είναι και πώς θα είναι, εδώ στο νησί εννοώ. Αλλά μία και έπιασα το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος εχθές έπαιζε εδώ, ο παπάς εκεί, ο παπάς που είναι ο παπάς, τον έδιωξε τον παπά. Αλλού ο παπάς και αλλού τα ράσα του στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και ο Ζαχαριάδης σε ένα τέτοιο φλερτ με τον Τσίπρα κάποια στιγμή. Υποκύπτης της ώρα έξισου, τις πολιτικές εννοώ. Και τώρα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς παπά? Ας πάρει ρε δεσπότη.

μαζί μας. Είναι το Walk and Roll. Είναι στο Τσιλιβί. Εκεί λοιπόν υπάρχουν γεύσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν απαρατήρητα. Γιατί το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience. Ολόφρεσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά. Λαχταριστά noodles. Αφράτα baobans. Και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά, και να σας πω γιατί. Έχω στα χέρια μου το κατάλογο. Έχει τόσα πολλά που θέλεις να τα δοκιμάσεις όλα. Τη μία μέρα θα πάρεις το ένα, την άλλη το άλλο. Μετά θα πεις να μην φάω και αυτό, να μην φάω και εκείνο. Walk and Roll. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες. Σας το λέω αυτό γιατί τώρα τελευταία έχουμε συνηθίσει να έχουμε πολύ μεγάλα πιάτα και μέσα στα πολύ μεγάλα πιάτα ένα τσουρουλάκι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Και το κυριότερο, προσιτές τιμές. Και delivery, γιατί τώρα μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Τηλέφωνο για delivery 2695-022-462. Walk and Roll. Noodles, sushi. Και απογειώνεις τις γεύσεις σου.

Θα έχετε προσέξει, υποθέτω, ότι στους δρόμους κυκλοφορούν πολλά ηλεκτρικά πατίνια με ανήλικους. Και όχι μόνο στους πεζόδρομους, τους καταφημισμών πεζόδρομους. Και πολλά μηχανάκια και αυτοκίνητα βλέπεις στους πεζόδρομους. Παρά στους δρόμους που επιτρέπονται, άσε που έχουν γίνει και πάρκινγκ οι πεζόδρομοι, κανονικά και δεν τρέχει τίποτα. Ειδικά αν υπάρχει κανένα εστιατόριο εκεί κοντά, παρκάρουν οι πελάτες του εστιατορίου στον πεζόδρομο. Άμα τρώει και κανένας μεγαλόσχημος εκεί πέρα, κάνουν και τα στραβά τα μάτια, ξέρετε πώς είναι αυτά. Αυτά ισχύουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί να μην ισχύουν και εδώ άλλωστε. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλά ανήλικα κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια. Υποτίθεται ότι θα τα είχαν απαγορεύσει τους ανήλικους, καλά τώρα εντάξει, αλλά είναι και δικά τους τα περισσότερα. Τα έχει αγοράσει ο μπαμπάς τους, η μαμάς τους.

Ένας παράδεισος στο νησί. Και στον παράδεισο κυκλοφορούν μόνο αγγελάκια, οι Άγιοι, ο Θεός. Ακριβώς αυτό είμαστε κι εμείς.

Το Λεντούτο Καρανίκα, Νίκα στο μικρό του, τον θυμάστε, βεβαίως. Ήταν δίπλα στο Τσίπρα. Αλλά μετά γνώρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη, αγάπησε το Γεωργιάδη και χώρισε από τον Τσίπρα, κομματικά πάντα.

Επειδή πρέπει να ξεχρεώσει την υποχρέωση που ενδεχομένως έχει στην κυβέρνηση, έκανε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Μην ξεχάσουμε τα συγχαρητήρια που του είχε δώσει ο Άδωνης για τη φαρμακευτική κάναβη που εμπορεύεται και όλα αυτά. Λοιπόν, ανέφερε μεταξύ άλλων πως την κοσμάρα του είναι ο Τσίπρας, είναι φεουδάρχης και το περιβάλλον του ελίτ. Και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι έχει καλεί χιλιάδες αριστερά άτομα να ντρέπονται να πούνε ότι είναι στην αριστερά. Ενώ όλα αυτά τα χιλιάδες αριστερά άτομα είναι υπερήφανα.

Ξανά και εδώ δύο γαϊδαροί μαλώνουν σε ξένα χειρόνα. Αλλά λέμε τώρα. Έκανε ηθοποιός Εμίλιος Χιλάκης μία ανάρτηση ότι ο Τσίπρας είναι σαν την Τζοκόντα από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Και σήμερα Εμίλια την Τζοκόντα. Να μας έλεγες ότι είναι γλυκό σαν σοκολατάκι Τζοκόντα στο διάλειο. Έκανε λοιπόν λόγο για γελιοποίηση ο Καρανίκας και ρεζιλίκη της αριστεράς. Μόνο που δεν το είπε ο Τσίπρας αυτό, ο Χιλάκης το είπε. Χιλάκη Πετρόκερασο και Μάγουλο Βερίκοκο. Ρίκο, ρίκο, ρίκο. Είπε και αυτός μία μαλακία να περάσει η ώρα. Άρα και ο Καρανίκας το ίδιο κάνει, για να περάσει η ώρα.

στον κινηματογράφο Βόσκολο σήμερα στις 8, τελευταία προβολή μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας και πολύ μεγάλης ταινίας. Το Backrooms. Αν δεν το έχετε δει ακόμα, μπορείτε να το δείτε απόψε στις 8 στον κινηματογράφο Βόσκολο. Τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ταινία που την σκηνοθέτησε ένας πιτσιρικάς 19 ετών. Γιατί εκεί είναι το μέλλον.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο

0: brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Μάικς. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Ο Μητσοτάκης έτρεξε τα πρώτα χιλιόμετρα του μαραθώνιου που θα κάνει προς τις Κάλπες από μια πολύ λαϊκή γειτονιά, περιοχή, δήμο. Πήγε εκεί που ξέρει ότι λαός υποφέρει για να του δώσει κουράγιο. Πήγε λοιπόν στον ταλαιπωρημένο δήμο Βουλιαγμένης, ξέρετε όλοι οι φτωχοί εκειμένου.

Είπε λοιπόν στους πανφτωχούς κατοίκους της Βουλιαγμένης ότι αξιοποίησαν τους πόρους της, του Ταμείου Ανάπτυξης. Ότι έφτιαξαν σαν το κέντρο υγείας στη Βάρη άλλα 156 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Γιατί ως γνωστόν οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης πηγαίνουν στο κέντρο υγείας στη Βάρη και δεν πηγαίνουν στις ακριβές κλινικές. Και πόσοι Έλληνες μένουν πια εκεί πέρα, οι περισσότεροι είναι από άλλες χώρες, φίλες. Επενδύτριες χώρες επενδύουν, οι χώρες υποκδίουν εμάς. Έτσι λοιπόν αυτό το κομμάτι επέλεξε να αναδείξει χθες ο Μητσοτάκης στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δεν θα πήγαινε, πού θα πήγαινε, στο Καματερό, στην Αγία Βαρβάρα. Το επίπεδό του είναι για Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη.

0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν όμως πολύ ειλικρινής, οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό. Είπε, ξέρω πολύ καλά ότι ακρίβεια πονάει σήμερα και ξέρω πολύ καλά ότι ένα νέο ζευγάρι, το οποίο μπορεί να είναι στο νίκη, δοκιμάζεται από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά τα νίκη, αλλά δεν μπορώ να τους τάξω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να υλοποιήσω την επόμενη μέρα. Τα επόμενα 4 χρόνια ίσως, γιατί τα προηγούμενα 4 χρόνια δεν, ούτε τα προπροηγούμενα 4 χρόνια δεν. Προφανώς στην πολιτική οι ημέρες μετριούνται ως αιώνες. Και επειδή κανένας δεν είναι αιώνιος, δεν προλαβαίνουν να υλοποιήσουν τίποτα.

Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ πολλές μοδίστρες, ρε παιδί μου, και ξυλώνουνε. Δεν είναι οίκος ραπτικής, είναι σαν εκείνα τα μικρά μαγαζάκια μεταποίησης. Ο Φάμελος λοιπόν ξύλωσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς τι τους θέλανε. Ο Πολάκης και ο παπάς του είχαν βάλει τελεσίγραφο. Του ζητάγανε μέσα στα 10 μέρες να επικοινωνήσει με το Τσίπρα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας του κόμματος της Κουμουνδούρου με την Ελλάς. Ο Τσίπρας είναι στην Κύπρο, παιδιά. Έχει το τρίτο διεθνές συνέδριο του Ινστιτούτου. Το μόνο που φτάσαμε. Έχει διεθνές Ινστιτούτο ο Τσίπρας και κάνει και συνέδρια από εδώ και από εκεί. Α, έχει πέσει πολύ το επίπεδο.

Έτσι λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος στάθηκε στο ύψος του. Θα είναι 1,73-1,74, κάπου εκεί δεν το κόβω παραπάνω. Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκεί πέρα που κάνανε, έβγαλε τον παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου. Έστειλε και ένα μήνυμα στον Παύλο Πολάκη ότι δεν θα ανεχτεί τελεσίγραφα από διαγραμμένο βουλευτή. Πόσοι έχουν απομείνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Σε λίγο ο ένας θα διαγράφει τον άλλον. Θα μπερδευτεί ο Φάμελος, θα δει ότι δεν έχει κανέναν μπροστά του να διαγράψει και θα διαγράψει και τον εαυτό του. Κλασικά.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα Ζακυνθινά σούπερ μάρκετ, που είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Αυτή την περίοδο λοιπόν προχωρούν σε κάτι πρωτοφανές. 519 προϊόντα από όλα τα είδη που υπάρχουν εκεί στα Express Market, στα πλαίσια The Market. Ήταν Express και μπερδεύουν. Πολύ μεγάλες εκτόσεις παντού. Από 20% έως 50% σε 519 επιλεγμένα προϊόντα. Και φυσικά πολύ χαμηλές τιμές και στο Ακροπολείο και στο ψυγείο με τα τυριά και στη

Ενδεικτικά να σας πω, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι να λέω 519 προϊόντα. Στα απορρυπαντικά υπάρχουν εκπτώσεις από 1 και 20 έως και 4,90 ευρώ. Στα είδη προσωπικής φροντίδας, δηλαδή αποσμητικά, φρόλουτρα, σαμπουάν, βαφές μπαλιών, όλα αυτά, εκπτώσεις από 2 και 20 ευρώ έως 3 και 20 ευρώ πάντα. Στα προϊόντα Όλυμπος κερδίζετε μέχρι 1,24 ευρώ. Πολύ μεγάλες εκπτώσεις και στους καφέδες. Ενδεικτικά να σας πω, instant espresso από 6 ευρώ 4,72. Πλέσσας The Market. Είναι δύο καταστήματα στον Λαγανά: Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα που είναι και ο Γρηγόρης. Με τα διάσημα αγαπημένα προϊόντα του Γρηγόρη, ξέρετε, καφέδες, χυμνή, σαλάτες, σάντουιτς, πίτες, υπέροχα προϊόντα. Γρηγόρη θα βρείτε και στην πλατεία Σολομού, έτσι, στο Plessas The Market εκεί. Επίσης το Cash & Carry που είναι στην Αναπαύσιο, δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες εκεί. Στους Κήπους, στην πόλη Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων, στο Μαγιολάζαρο, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη, Σογιού 40. Plessas The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Και πριν η κυβέρνηση ξεκινήσει το πόσο κάνει.gov.gr, τα Plessas The Market ξεκίνησαν το δικό τους κατάλογο με απίστευτες εκπτώσεις σε 519 προϊόντα. Γιατί άμα είσαι ο καλύτερος φίλος της τσέπης των πελατών σου, το ξεκινάς πρώτος από όλους.

Είχαμε δουλειώσει του Μητσοτάκη στην παρουσίαση του «Πόσο κάνει». Είπε λοιπόν ο πολύ αγαπημένος μας πρωθυπουργός που δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια ξέροντας ότι είναι πολύ ακριβάλλο και δεν μπορούμε να πάμε να ψωνίσουμε. Είπε λοιπόν αδικαιολόγητες τιμές υψηλές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Από σήμερα... Ας δούμε λοιπόν αύριο. Θα τις κάνει ανεκτές. Ή περί άλλων θα τριβάζει από αύριο.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: ζώα είναι ίσα.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα.

Η δίκη των τεμπών συνεχίζεται, έτσι, απλώς για κάποιους λόγους δεν υπάρχει έντονα στη δημοσιότητα. Δεν θα σας εξηγήσω εγώ τους λόγους. Πάντως συνεχίζεται επεισοδιακά η δίκη για τα Τέμπη. Είχαμε ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος, εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Ό,τι καινούριο υπάρχει στον τομέα της αισθητικής είναι εκεί. Καινούργιες μέθοδοι, καινούργια μηχανήματα, απίστευτη εξειδίκευση.

Τώρα λοιπόν μπορείς να πεις αντίο στην κυταρίτιδα και τη χαλάρωση του δέρματος με τη δύναμη του iShave. Είναι μια θεραπεία με πολλαπλή δράση και θεαματική μεταμόρφωση. Είναι μια καινοτόμα τεχνολογία που συνδυάζει ραδιοσυχνότητες και μηχανική διάγερση. Και τι κάνεις, μιλεύει το σώμα σου ακριβώς εκεί που το έχεις ανάγκη. Με το iShape στο New Life Beauty Club έχεις στοχευμένη λιποδιάλυση, βαθιά σύσφυξη και παραγωγή ελαστίνης, λεμφική παροχέτευση για απόλυτη αποτοξίνωση. Είναι ιδανικό για κοιλιά, μυρούς, γλουτούς και μπράτσα. Είναι για γυναίκες και για άντρες. Ανακάλυψε λοιπόν την πιο safe and pain free εκδοχή της πλαστικής χειρουργικής χωρίς χειρουργείο. Κλείσε τη συνεδρία σου στο New Life Beauty Club 269-5022-820. Είναι Κρυονερίου 42. Και αυτό το καλοκαίρι πρέπει να λάμψεις.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης ξεκίνησε τη τουρνέα, όχι μόνο ο Μητσοτάκης, και πάρα πολύ ισχυρά κυβερνητικά στελέχη θα βγουν στους δρόμους. Οι πληροφορίες λένε ότι κυβερνητικά στελέχη πρότειναν στο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό δηλαδή, να προκηρύξει άμεσα εκλογές. Αν όχι τέλη Σεπτέμβρη, μέσα στον Οκτώβρη, οπωσδήποτε. Ξέρουν κάτι?

Και μιλάμε για μαφία στην Ελλάδα, αλλά η Κύπρος μας ξεπέρασε, παιδιά. Υπάρχει κράτος μαφία στην Κύπρο, γίνεται φορολογικός έλεγχος σε βάρος 7 πρώην αξιωματούχων μεταξύ τους. Και ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης.

Πάντως βγαίνουν και άλλοι πολιτικοί σε τουρνέ. Η κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν, Αφροδίτη το μικρό της, πήγε να μιλήσει σε μια καφετέρια. Η γυναίκα έχει γνώρισει αυτόν, σου λέει, θα μαζέψω 50-100 άτομα σε μια καφετέρια, όσα χωράει δηλαδή μια καφετέρια. 10 πήγαν, με τους 5 τσακώθηκε. Κοσμοπλημμύρα, 10 άτομα. Με τα 5 τσακώθηκε και φύγανε. Και μείνανε 5 δωμά σε ένα δωμά.

Τελειώνουμε σιγά σιγά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε στους δρόμους κυρίως. Να σας θυμίσω ότι απόψε είναι η τελευταία προβολή της ταινίας «Ημέρα Αποκάλυψης» του Spielberg στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, 9.30. Επίσης στο κινηματογράφο Φόσκολος για τελευταία ημέρα προβάλλονται οι ταινίες «Η Φάρμα των Ζώων», υπέροχο παιδικό μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, βασισμένο στο θρυλικό βιβλίο του George Orwell. Και στις 8 το απόλυτο hit των ημερών, μια ταινία που εξακολουθεί να είναι στις πρώτες θέσεις ολόκληρο τον κόσμο, το Backroom. Και στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος πάντα, η ημέρα αποκάλυψης του Spielberg. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης.

0: Στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσπορος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: chiedermi perché.
1: Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Το λέει ο άνθρωπος. Τυχαίο είναι όλο αυτό. Κανείς δεν τον έχει πει βλάκα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν το έχει ακούσει τώρα Μπακογιάννη. Γιατί εμείς που κυκλοφορούμε ακούμε πολλά. Το βλάκα είναι το λιγότερο. Αλλά εδώ η Μπακογιάννη, θέλοντας να μας πείσει ότι γι' αυτό δεν μειώνει, δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια. Γιατί δεν, όχι ότι δεν θέλει, αλλά δεν μπορεί κιόλας, γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Εν πάση περιπτώσει, χτίζει μια επιχειρηματολογία για την ακρίβεια και καταλήγει σε αυτόν τον συλλογισμό, σε αυτή τη διαπίστωση.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν να ένας πρωθυπουργός δηλαδή, ναι, να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
3: Αυτό είναι το απόσπασμα από το οποίο προέκυψε αυτή η διαπίστωση. Είναι και λίγο ερώτημα αν κάποιος τον έχει πει βλάκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάξ που επιμένει στο λάθος του.

0: Λούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
2: Το Στούκας είναι πιο ωραίο πάντως. Και το Κόπανος επίσης. Το Βλάκας είναι παροχημένο και δεν περιγράφει ακριβώς. Δεν λέω για τον Μητσοτάκη που δεν είναι πρωθυπουργός μας. Λέω γενικώς, σαν χαρακτηρισμός. Ενώ το Κόπανος εμπεριέχει και το Βλάκας μέσα και, είναι και, και δίνει και μια έτσι πιο ελεύθερη απόδοση. Λειτουργεί φαντασία. Γιατί Κόπανος είναι και ένα εργαλείο εκεί που καθαρίζουμε, που κάνουμε, πλένουμε τα χαλιά. Ξέρω εγώ τι κάνουμε με τον Κόπανο. Οπότε. Όλο αυτό, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με το θέμα της ακρίβειας. Στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και μιλάει και ο νέος γραμματέας για αυτό το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Κυρανάκης, και μας λέει τα ευχάριστα νέα.
3: Είχαμε πει το 23, θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε.
4: Μπράβο!
3: Ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920.
4: Μπράβο!
3: Θα φτάσουμε στα 950 και θα φτάσουμε και παραπάνω.
4: Μπράβο!
5: Φτάσατε, αλλά ο πληθωρισμός.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις
5: τρώνε τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών.
2: Εδώ είναι το κλου. Οπότε, ας ακριβήνουν τα τρόφιμα, τα προϊόντα, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έρχονται οι αυξήσεις που είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό και πάλι είμαστε πλούσιοι. Είμαστε αρχόντι, όπως λένε. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, όσο και να πάνε τα κεράσια, τα χλάδια, δεν έχουμε μετρήσει κατά καιρούς οι γραβιέρες με διάφορους ακροατές, μετράμε τα προϊόντα που τα βλέπουν με το κιάλι, που πάνε εκεί, παίρνουν μισό το κουνουπίδι. Όλα αυτά λοιπόν και να συμβαίνουν, αυτά και άλλα τόσα, δεν μας νοιάζει, γιατί έρχεται η κυβέρνηση και δίνει αυξήσεις που είναι πάνω από τον πληθωρισμό. Άρα έχουμε και περίσσευμα. Άρα ας αυξηθούν και άλλο τα προϊόντα. Δεν μασάμε έτσι κι αλλιώς με αυτές τις τιμές. Αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το λέει ο Κυρανάκης, το πιστεύει ο Κυρανάκης. Γι' αυτό πήρε και τη θέση του γραμματέα, γιατί λέει αλήθειες.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
5: Κύριε Υπουργέ,
6: τις τρώνε
5: τις αυξήσεις.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά.

0: Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες, δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μπράβο!
0: Ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Τα βλέπετε εσείς όλοι αχάριστοι, μίζεροι, είστε πάρα πολύ και όλο γκρινιάζετε όταν δείτε και κάμερα ειδικά και μικρόφωνο. Το λέει εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτό το αλλά. Ναι, κάποιοι δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά και το αλλά μετά είναι αυτή η ωραία διαπίστωση ότι η αύξηση των μισθών υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Άρα είμαστε και με το παραπάνω, άρα δεν μας νοιάζει ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, οι Χούθοι, ο πόλεμος, το Ιράν ή οτιδήποτε άλλο που λέει η βούλτευση, δεν μας απασχολεί καθόλου, δεν υπάρχει ως θέμα άρα. Γιατί αν πάντα στην τσέπη έχεις παραπάνω από αυτά που χαλάς, δεν έχεις θέμα, περνάς μια χαρά, γιόλο. Όπως λέμε, εδώ ο Κυρανάκης λοιπόν με τις ωραίες διαπιστώσεις βγαλμένες από τη ζωή. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φερέγγυος, είναι τεκμηριωμένος. Και αυτά που λέει πατάνε στην πραγματικότητα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάπως αυτά που έλεγε είπε και για τους δείκτες. Να ξέρει κάποιος να διαβάσει τους δείκτες. Γιατί αν δεν ξέρεις να διαβάσεις τους δείκτες, δεν έχει νόημα η ζωή. Έχεις τη δική σου ζωή, την καθημερινότητα, το πορτοφόλι. Αλλά πάνω από αυτά είναι οι δείκτες. Μπορεί εσύ να μην περνάς καλά, αλλά αν οι δείκτες πάνε πάρα πολύ καλά, αναγκαστικά και εσύ θα περάσεις καλά κάποια στιγμή. Είναι θέμα να αυτοπιστείς, να συζητήσεις με τον εαυτό σου και να αλλάξεις ρότα. Ματιά οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Έχουν τον Κώστα Χατζηδάκη καλεσμένο. Το ρωτάνε για τα χρέη των οικοκυριών.
3: Τα βλέπετε τα στατιστικά μία έτσι μία αλλιώς. Γιατί στα στατιστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Είναι 40 δις στον ΕΦΚΑ.
4: Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Το ρωτάνε για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, που είναι 40 δις. Ο Κούτρας του κάνει αυτή την ερώτηση. Και περιμένουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να απαντήσει για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, όταν χρωστά 40 δις και αυτό επιμερίζεται, είναι κάτι, μια δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άγχος, ψυχολογικός, στερείς από αλλού για να δώσει τις δόσεις. Και αντί ο αντιπρόεδρος να μιλήσει για αυτό το θέμα που τον ρώτησαν, πετάει την μπάλα όχι στην εξέδρα, μιλάει για ένα άλλο θέμα.
4: Πρέπει να δούμε την τάση.
2: Ναι.
4: Και η τάση σε πολλά και διαφορετικά μεγέθη είναι θετική.
3: Και έρχεται
4: η Ελλάδα, ας πούμε, να σας πω, ένα άλλο
3: ναι,
4: στοιχείο, για να δούμε αν είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.

0: είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
1: Εντάξει, εντάξει! Λοιπόν, ακούστε μέσα εδώ. Μόλις θα έρθει το καίκι και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν, θα χειροκροτήσετε όλοι μαζί. Το καταλάβατε?
2: Ναι!
1: Ωραία. Και μην ξεχνάτε ότι οι Έλληνες από ανέκαθεν υπήρξαν φιλόξενοι και φιλότιμοι. Και εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε ευγενικοί μαζί τους, γιατί θα έρθουν εδώ στο νησί μας να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτά.
0: Αυτό σημαίνει έσοδα.
3: Εδώ ο αντιπρόεδρος και ο φέδωνος Γεωργίτσης ταυτόχρονα από τον τουρισμό που είχε κάνει απόφαση, θυμόσαστε ποιοι τουρίστες ήταν, στο νησί, στους Γοργόνες και στους Μάγκες. Ρωτάνε το Χατζηδάκη, χρωστάει κόσμο 40 δις και λένε αλλά έχουμε τουρίστες. Δηλαδή αυτός που χρωστάει και περπατάει στην Αθήνα και έχει το ενένια και το άγχος του χρέους, θα απαλύνει λίγο τη σκέψη του και θα τον ελαφρύνει λίγο αν δει ένα γκρουπ τουριστών φιλελλήνων να περπατάνε, γιατί θα πει έχουμε τουρίστες η χώρα, άρα τι θα γίνει, θα μειωθεί το χρέος, δεν θα το πληρώσει? Όχι, παράλληλες ζωές και παράλληλες διαδρομές προς το σύμπαν, δεν πάνε να έρθουν εδώ οι τουρίστες να είναι. Το χρέος θα παραμείνει χρέος και πρέπει να πληρωθεί. Και αυξάνεται αυτό το χρέος, που σημαίνει κάποιοι δεν μπορούν, παρά τους τουρίστες τους πολλούς, να πληρώσουν τις ανάγκες και τα χρέη που έχουν. Πολύ ωραίος τρόπος σκέψης. Το ρωτάνε κάτι έναν υπουργό, κάποιος στέλεχος κυβέρνησης, και απαντάει κάτι άλλο άσχετο. Θα πάει μετά στο γραφείο, θα πει πολύ ωραία τάπα, θα του πούνε υπουργοί, οι συνεργάτες, πολύ ωραία τάπες υπουργέ. Πολύ ωραία τα είπα, ωραίο επιχείρημα εκεί σε αυτή την ερώτηση. Ήταν τεκμηριωμένο το επιχείρημα. Και θα πούνε μετά τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Πάλι από το Χατζηδάκη, ότι ευτυχώς έχουμε σώσει τις τράπεζες.
0: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
4: Ναι.
0: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
4: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Έτσι,
0: ορθοπόδησαν.
5: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Ήρθαν, ναι, και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
4: Βεβαίως.
0: Έτσι, ναι, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ναι, γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
4: Αλλά πρέπει να εισπράξουμε και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
0: Εκείνο το οποίο έχει συμβεί.
4: Για να λαϊκίσουν, ναι, λίγο τώρα, καταλάβατε.
0: Είναι ότι οι τράπεζες, ναι, από την προηγούμενη δεκαετία χρωστούσαν στο δημόσιο με το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο.
4: Ναι, ναι.
0: Τα κέρδη τους είναι προϋπόθεση για να ξεπληρώσουν αυτά τα οποία χρωστούν στο δημόσιο.
4: Μπράβο!
0: Άρα δεν πρέπει να θέλουμε να έχουμε ζημιογόνες τράπεζες.
4: Να παραπάνω.
0: Διότι αν είναι ζημιογόνες θα κλείσουν. Όπως καταλαβαίνετε,
4: ναι, ναι,
0: και αν κλείσουν θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή του καλού. Αυτό σας λέω. Ότι, ναι, επειδή χρωστάνε, το λέω λίγο απλουστευτικά,
4: ναι,
0: γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο, από την περασμένη δεκαετία η κερδοφορία τους είναι προϋπόθεση να κλείσουν οι εκκρεμότητες που έχουν οι τράπεζες με τους φορολογούμενους.
4: Μάλιστα.
0: Με το κράτος.
4: Πότε θα κλείσουν αυτές οι
0: τράπεζες? Μα κλείνουν σταδιακά.
4: Μπράβο!
0: Διότι η στήριξη ήταν πολύ μεγάλη.
4: Πληρώνουν δηλαδή οι τράπεζες.
3: Εσείς δεν πληρώνετε, έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ, ενώ οι τράπεζες πληρώνουν. Πάρτε παράδειγμα, Γύφτη, είδατε τι ωραίες που είναι οι τράπεζες. Και όσο πιο πολλά έσοδα έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο, θα πληρώσουν τα χρέη που έχουν οι τράπεζες, τα οποία χρέη τα έχουν οι τράπεζες. Επειδή τους είχαμε πάρει και ένα μεγάλο δάνειο, χρέη δεν έχουμε εμείς, έχουν οι τράπεζες. Ένα μεγάλο δάνειο τότε για να σώσουμε τις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζες θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού. Οπότε, όσο περισσότερα κέρδη έχουν οι τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας, γιατί θα γυρίσουμε στην εποχή του χαλκού, θα μείνουμε στη σημερινή που είναι σύγχρονη, μοντέρνα και πάρα πολύ ωραία εποχή. Αυτά τα λέει ο Κωστής Χατζηδάκης για τις τράπεζες και όπως είπε, επί Νέας Δημοκρατίας ορθοπόδησαν οι τράπεζες. Άρα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, θέλουμε να έχουμε γερές τράπεζες, να πάρουν άλλα 10 σπίτια, 15 την ημέρα, γιατί έτσι γίνονται πιο ισχυρές οι τράπεζες και έτσι θα αποπληρώσουν τα χρέη που έχουν προς τους φορολογούμενους, όπως είπε και το κράτος, παίρνοντας τα σπίτια και κάνοντας και επιτελώντας το λειτουργήμα των τραπεζών, γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κοινωνία, οικονομία, καπιταλιστικό σύστημα, τίποτα, νόημα. Νόημα ζωής δεν υπάρχει χωρίς τις τράπεζες. Έχουμε αυτά που λέει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, έχουμε όμως και έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παλιά ήξερε τι ήθελε, δεν μπορούσε, τώρα και ξέρει και θέλει και μπορεί.
6: Έχω μια ισορροπημένη εμπειρία, έγινα ο νεότερος στην ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία πρωθυπουργός. Κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης. Έχω νίκες, έχω επιτυχίες, έχω ήττες. Όλα αυτά γεμίζουν εμπειρίες. Θέλω να σας πω όμως ότι αν με μια φράση μπορούσα αυτό όλο να το περιγράψω, θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια, το 15, όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω. Ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται.
2: Κάν το λίγο πιο λιανά να καταλαβαίνει εδώ και η Αλβανία.
5: Ορίστε.
2: Πες το πιο απλά, ρε αδερφή.
6: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.

0: τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
1: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Ευχαίλαιο. Του non vivevi senza me.
0: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
3: Πόσο πιστικός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πόσο έχει οριμάσει και πόσο ειλικρινής απέναντί μας και με τον εαυτό του, δεν το συζητώ, με αυτό ήταν πάντα. Παλιά ήξερε τι θέλει να κάνει, ήξερε που έλεγε τη μία αυτό και την επόμενη το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Δεν μας είχε πει όμως όταν ερχόταν το 14 με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ότι παιδιά εγώ αυτά θέλω να κάνω αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Στην πορεία το πήραμε στο Κασίδη το κεφάλι, το ζήσαμε όλοι μαζί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα 10 χρόνια μετά λέει ότι και ξέρει το ένα και ξέρει και πώς να το κάνει και ξέρει τι θέλει. Και φαίνεται αυτό από τις δηλώσεις του, από την οριμότητά του έχει μεστώσει. Δεν είναι ο παλιός Αλέξης Τσίπρας ο ασυνάρτητος που έλεγε κουλαμάρι στη μία ψη από την άλλη. Τώρα ξέρει ακριβώς και είναι πολύ πιστικό όλο αυτό που λέει. Ήθελε στην Κοκκινιά προχτές να μιλήσει και αγγλικά και να αναφερθεί στην Τίνα. Τίνα δεν είναι όνομα. Είναι τα αρχικά των αγγλικών λέξεων. There is no alternative. Είναι τέσσερις λέξεις. There is. There is no alternative. Τα αρχικά είναι T-I-N-A. Τίνα. Αυτό είναι μια τάση παγκόσμια, ένα πολιτικό εργαλείο, μια ερμηνεία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, άρα κάνουμε αυτό. Έχει ακουστεί και στη Θάτσερ, έχει ακουστεί στην εκείνη την εποχή, έχει ακουστεί και παλιότερα και είναι μια τάση μόδα στην πολιτική γενικότερα ότι είναι ένας μονόδρομος, περιγράφει με κάποιον τρόπο σε κάποιες καταστάσεις ένα μονόδρομο. Αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν το είπε έτσι. Έβγαλε μια λέξη από όλο αυτό όταν το περιέγραφε στους κοκκινιώτες κάτω εκεί, έβγαλε το νο και έμεινε το τία.
4: Το μήνυμα ότι... Το there is alternative, το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά δεν είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το there is alternative.
3: Αν βγάλεις τον νο από αυτή τη φράση έχει ακυρωθεί όλο. Γιατί αν θες να περιγράψεις τον μονόδρομο θα πεις there is no alternative. Δεν υπάρχει διέξοδος εναλλακτική ή οτιδήποτε. Αν βγάλεις το then υπάρχει διέξοδος εναλλακτική. Δεν στέκει. Έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος σε μια κομβική φράση. Το πρώτο είναι εδώ, είχε πει 360 μοίρες θα γυρίσουμε. Είχε πει τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Είχε πει ένα σωρό, ένα τρίλεπτο τα έχουμε μαζέψει όλα μαζί και τα μεταδίδουμε όποτε έχουμε κέφι. Οπότε κρατάμε αυτό το μικρό του λαθάκι που το είπε έτσι με τόσο θάρρος και με τόση χαρά. Το μοιράστηκε εκεί με τους καλεσμένους στην Κοκκινιά. Και πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο.
5: Σήμερα, ουσιαστικά για το μέλλον της χώρας, υπάρχει μόνο ένα κόμμα και μία παράταξη.
4: There is alternative.
5: Η οποία προσφέρει πραγματική κυβερνητική λύση στα ζητήματα της χώρας. Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
4: There is alternative.
5: Αυτή δεν είναι άλλη από την παράταξή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο.
3: Η alternative, όπως λέμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αυτός έχει σχέδιο, δεν βλέπει τον άλλον τα σχέδια, βλέπει μόνο τα δικά του. Πολύ λογικό, τι περιμένουμε να πει κάτι διαφορετικό, όχι. Από σήμερα έχει ξεκινήσει και μια νέα πλατφόρμα. Αυτή η κυβέρνηση, όταν δει πλατφόρμες, γενικώς κάπως... αφιονίζεται και φτιάχνει πλατφόρμες να διευκολύνει το κόσμο, να ξέρει πού ακριβώς θα βρει το πιο φτηνό.
5: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα. Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
6: Μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει Σπάρτο.
5: Την ονομάζουμε Πόσο Κάνει και θα σας δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε να συγκρίνετε σε πραγματικό χρόνο τιμές, να δημιουργείτε το δικό σας καλάθι του νοικοκυριού και να μπορείτε να βρίσκετε πραγματικά ποιος προμηθευτής έχει την καλύτερη τιμή για το προϊόν το οποίο αναζητάτε.
4: Μπράβο!
5: Να μπορούμε να βλέπουμε πόσο κάνουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
4: Μπράβο!
5: και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε και την αγορά να λειτουργήσει σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
3: Έτσι θα λύσουμε το θέμα του ανταγωνισμού με το Ender. Θα μπαίνουμε στο πληκτρολόγιο και θα πατάμε σε μια νέα εφαρμογή, γιατί υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε, που μπαίναμε και βλέπαμε τις τιμές. Τώρα θα μπαίνουμε στο πόσο κάνει. Είναι ωραίος. Αυτά είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κυβέρνηση. Δώσε εφαρμογές, δώσε κουμπιά, δώσε app. Να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να βλέπει ακριβώς τι γίνεται, που είναι το πιο φτηνό, για να τρέχει μετά να βρει το πιο φτηνό. Και με αυτόν τον τρόπο χτυπάμε και τον ανταγωνισμό και την κερδοσκοπία. Γιατί έτσι χτυπιούνται αυτά, όπως όλοι το ξέρουμε, με μια εφαρμογή, ένα πληκτρολόγιο και το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι ωραίο όμως το όνομα, πόσο κάνει.
5: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
7: Είναι 3x2x6, έτσι, 30x6, 4x18, 4x6x24, πόσο πάρει,
8: λέτε. Όχι, παιδί μου, στους τρεις έχεις δύο.
7: Στους τρεις έχεις δύο. Στους 30, 60, 60 δια 3, 60 δια 3, σωστά, πόσο είναι 60 δια 3?
8: 10.
5: Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
9: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει, ρε.
10: Συν 3! Άντε, γεια!
3: Πόσο κάνει, εδώ βάλαμε τα σποτάκια, τα διαφημιστικά της σχετικής πλατφόρμας, για να ξέρετε κι εσείς, να γίνει κτήμα όλων μας, να το κατεβάσουμε στο κινητό για να βλέπουμε πόσο κάνει. Ότι δεν ξέρουμε, πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει και πριν να κάτσεις να σκρολάρεις, να δεις πόσο κάνει η αγκινάρα, για να ξέρεις αν θα πας, πού θα πας, θα κάνεις το γνωστό ταξίδι στην Αττική. Θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο με πολλούς τρόπους και το αποδεικνύουν με ακόμη περισσότερους. Ένα από αυτά είναι αυτές οι εφαρμογές εδώ, οι οποίες θέλουν και εκατομμύρια για να γίνουν. Αλλά δεν πειράζει, αφού είναι για το καλό του κόσμου, να γίνουν. Έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που το λέει, τα Πόσο Κάνει και όλα τα υπόλοιπα, είναι στην Βούλα χτες. Βαριβουλιαγμένη, τα 3Β. Μιλάει εκεί και κάποια στιγμή θέλει να πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Να πει ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, το είπε δηλαδή, και ψηφίστε αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
5: Έχουμε μαζί μας και τον καινούριο γραμματέα της πολιτικής μας επιτροπής, τον κύριο Κυρανάκη. Είναι πολιτικός σας γείτονας. Η εκλογική του περιφέρεια είναι λίγο πιο κάτω από εδώ. Είμαστε σχεδόν στα σύνορα με την Γλυπάδα και εγώ του έχω δώσει μια εντολή. Παταγκάζει, πάμε να βάλουμε μπροστά την κομματική μηχανή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα.
11: Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
12: Λέω, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Και πάντα θα είμαι, κύριε Κωνσταντίνο.
12: Και πάντα θα είστε, ακούτε εσείς.
5: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
14: Είχατε κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2019.
15: Ναι, είχα κατέβει το 2019, κύριε Καδαμίτρο.
5: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρω ότι και πάλι θα σας έχω μαζί μου και επειδή έχετε πάλι τον πήχη πολύ ψηλά, πάμε να το ξεπεράσουμε στις επόμενες εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ βάλουμε και τα αποδεικτικά που είναι ο Τζιτζής, ο Ξυλούρης, ο Χασάπης, ο Μενούσης, ο Μεμέτης και όλοι. Και ο Μαγειρίας. Ήταν και ο Μαγειρίας ένας από αυτούς. Μέλη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το αντίστοιχο που λέει ο Κουτσούμπας. Εδώ λοιπόν τεκμηριώνεται. Ενώ με τον Κουτσούμπα δεν έχουμε να το τεκμηριώσουμε. Εδώ έχουμε τα μπουμπούκια που τεκμηριώνεται μια χαρά. Οπότε κλείνοντας το πρώτο μέρος, πρέπει να το κλείσουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε.
12: Γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς.
16: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
17: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
19: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.
20: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βλάκας.

0: Μίλβα, την πατάμε λίγο, δεν πειράζει με τη χοροδία και τα ΟΟΕ, πώς τα λέει εδώ και ΑΚΟΥ και, και τα πνουδουφουκού. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στα παραπολιτικά 1-2. Το τηλέφωνο είναι 2-11-10-80-8-80, είναι μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή και κατανόηση πάνω απ' όλα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Επιτέλους, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
2: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
1: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
1: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα?
1: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλω. Πράγμα?
1: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
1: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
4: Εκεί παιδί.
1: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
1: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι. Πού ήσουν, θύμισέ μου?
1: Στη Λάρισα.
2: Στη Λάρισα. Ωραία.
1: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
1: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει. Έτσι,
2: σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
1: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
1: Όχι. Ο καθένα πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
2: Άντε πάλι.
1: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
1: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
1: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
1: Ναι, οπότε μπληστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Ναι,
1: Παρασκευή.
2: Μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
5: Εγώ είμαι ο Κύρης.
6: Είσαι κακομύρη.
5: Είμαι τα αφεντικό.
6: Είσαι εξαιρετικό.
1: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλες μου
2: το λέω. Αν θες μπορώ να το αφήσω έτσι το φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
1: Κανένα θέμα.
2: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
1: Σωστά, α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
2: Ναι.
1: Με τη νέα χρονιά τώρα.
2: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπει. Ναι. Παράγουμε περισσότερου φρενεί από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
7: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
7: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
7: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά. Τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
8: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Έλα, φίλε, καλά.
8: Καλά είσαι?
2: Καλά.
8: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
2: Ως τις 3 Ιουλίου.
8: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά Σεπτέμβριο, ε?
2: Ναι.
8: Οκ. Okay.
9: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
9: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Η ίδια.
9: Μπάλουρ το χιονάτι.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
9: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
10: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
11: Με την αντίσταση.
10: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
9: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
9: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
2: Να το.
9: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Γνωστό.
9: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελί.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
9: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
12: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up! What do you see?
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: 2-95-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση.

0: έκπληξη που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Stigma Radio.
2: Όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ίδιον του Έλληνα να τρώγεται με τις σάρκες του, να τρωγόμαστε μεταξύ μας, και όταν βλέπουμε κάποιον που ξεπετάγεται μπροστά να πάμε να τον φάμε. Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, θυμόσαστε εκεί με τα mail τότε, όλο αυτό που είχε γίνει, είναι ο λόγος που δεν την έχουμε και στην Ευρωβουλή, για τα αδικήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν είναι δυνατόν, επειδή η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου τότε είχε στα mail της κόσμο που τα είχε βρει, επειδή μάζευε κάρτες, τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς του Βελγίου, όχι το, σαν τα ορυχεία, όχι της Ελλάδας, του Βελγίου, τους οδοντιάτρους. Το θέμα συζητήσανε με σπαραγμό ψυχής ο δημοσιογράφος οικονόμου και ο εκπρόσωπος Μαρινάκης.
3: Το διάβασα και μου έκανε εντύπωση πραγματικά αρνητική. Νομίζω ότι δεν αξίζει στην Άννα Σιμακοπούλου όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει όμως. Έχουμε την πρόταση εισαγγελέα για την ενοχή τη Άννα Σιμακοπούλου, πρώην Ευρωβουλευτούσα, και του Γενικού Γραμματέα τότε του κ. Σταυριανάκου, για τη διαρροή των emails των ομογενών. Τι λέτε για αυτό το θέμα?
4: Πάγια αρχή και τη κυβέρνηση και του Πρωθυπουργού και δική μου είναι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, ή τέλος πάντων εδώ είναι μια πρόταση εισαγγελική και εκκρεμεί να εκδοθεί, να ανακοινωθεί δικαστική απόφαση. Άρα, ως προς το δικαστικό νομικό σκέλος, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Σε ανθρώπινο και πολιτικό επίπεδο, να πω και για την κυρία Σιμακοπούλου και για τους υπόλοιπους ότι είναι εντελώς υποκριτική και κάτι παραπάνω από υπερβολική αυτή η ανθρωποφαγία.
2: Κάπου όπα, κάπου έλεος, πρέπει να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Και πολύ ωραία τα λέει ο Δημήτρης Οικονόμου στην αρχή, ότι δεν αξίζει στην Άννα Μισέλ με αυτό το όνομα. Είναι και βαφτισιμιά του τέος, του κοκκού. Δεν αξίζει σε αυτό το όνομα, σε αυτό το πρόσωπο, αυτή η ανθρωποφαγία. Είναι άδικο. Και αν αυτή τη στιγμή στον τόπο μας μιλάμε για αδικίες, αυτή είναι η νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει κάποια στιγμή να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη. Διότι τι έκανε η Άννα Μισέλ Σιμακοπούλου? Έπαιρνε, όπως είπαμε, τις κάρτες από τους οδοντιάτρους, τους επιφανείς, όχι την πλέμπα των οδοντιάτρων, κάτι που είναι στα οίκα των του Βελγίου και των Βρυξελών, τους καλούς οδοντιάτρους στο κέντρο των Βρυξελών, όχι παραπέρα, στα προάστια, επειδή έπαιρνε τις κάρτες τους.
5: Στείλατε email σε αποδέχτες οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι εσείς θα τους στέλνατε email?
6: Ναι, ναι. Βεβαίως.
5: Και πώς βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας?
6: Μου φέρνει ένα. Εγώ πηγαίνω, γυρίζω όλη την Ευρώπη. Μου δίνουν τις κάρτες τους. Μου στέλνουν άνθρωποι λίστες, επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους, ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω.
2: Ναι, αλλά τα email που τα βρήκατε.
7: Όλο το πολιτικό σύστημα.
2: Πού δηλαδή?
7: Έρχεται ένας άνθρωπος σε επαφή μαζί μου και μου δίνει την κάρτα του. Βρίσκω μία λίστα στο ίντερνετ επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο.
2: Άμα βρεις λίστα επιφανών οδοντιάτρων, ό,τι καλύτερο. Αυτό το ότι κρατάς αυτή τη λίστα, γιατί μπορεί να σχολιαστεί κάποια στιγμή. Σε πιάνει το δόντι σου και είσαι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Δεν θα πας όπου να είναι, θα ανασύρεις τη λίστα. Θα πεις ποιους επιφανείς οδοντιάτρους ξέρω, για να μην πάω σε μία επιφανή οδοντίατρο, και πας εκεί. Να, έτσι την πάτησε, τόσο αγνά, με αγνές προθέσεις, επειδή είχε μαζέψει καμιά εικοσαριά λίστες από εδώ και από εκεί, μισές ήταν του κράτους. Δεν αποδεικνύεται αυτό, ότι πήγε εισαγγελέας. Οπότε είναι μια ανθρωποφαγία όλο αυτό, επειδή ήθελε μόνο τους οδοντιάτρους. Απλά, τελεία σε αυτό, λαός, συνεχίζουμε.
8: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε. Θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
10: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000
1: σεκουριτάτες mm-hmm. και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
8: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν, του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
9: Γεια σου, Τσολιά μου.
10: Γεια σου.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, εσύ?
9: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
10: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
9: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
10: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιόμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
9: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
10: Να φύγει.
9: Να φύγει, να πάει αλλού.
11: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
10: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
9: Εννοείται.
10: Ναι.
9: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
10: Τώρα σου λένε νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
9: Και του χρόνου βλέπουμε.
10: Ναι.
9: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
11: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
9: Τέλος πάντων. Αυτό.
10: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
9: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
10: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνο να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
9: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
12: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
10: Τι θα γίνω?
12: Τιτουλάριος.
10: Τιτουλάριος.
12: Mm-hmm.
10: Τι είναι αυτό?
12: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή.
10: Uh-huh.
12: Και θα μένει για αυτό 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
10: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Οκ. Okay.
12: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
10: Το ακούω.
12: Συμφωνείς?
10: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
12: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
10: Οκ, okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
12: Όχι, δεν θέλω.
2: Σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Βράχων έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με τίτλο 18-9. 18-9 ήταν η ημερομηνία που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας το 2013. Η παράσταση έχει αυτόν τον τίτλο, 18-9, τα δύο νούμερα αυτά. Είναι η Δώρα Χρυσικού που παίζει και έχει φτιάξει την παράσταση. Είναι ένα μείγμα ντοκουμέντων, πραγματικών μαρτυριών και μυθοπλασίας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να το δούμε και έχει παιχτεί και αλλού αυτή η παράσταση και έχει διθυραμβικές κριτικές. Τη Δώρα Χρυσικού θα την ακούσουμε εδώ τώρα από κάπου άλλου. Προχθές έκανε το Κουκουέ μια εκδήλωση για την Κούβα, αλληλεγγύη στην Κούβα, γιατί αυτό που γίνεται στην Κούβα έχει επισκιαστεί από τα όσα γίνονται στο Ιράν. Είναι ενδεικτικά του πού οδεύει ο πλανήτης και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και όλοι μας πώς δεχόμαστε να καταπατάτε μια χώρα όταν θέλει ένας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δώρα Χρυσικού, λοιπόν, εκεί διάβασε ένα ποίημα ενός κουβανού ποιητή.
13: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία της Επανάστασης, στην πλατεία του Τσέ. Τραγουδάνε ακόμα συνθήματα, χειροκροτήματα, φωνές, σεισμός. Βγήκε ο Φιντέλ και χαιρετάει, αρχίζει να μιλάει. Και όλοι ακούν με προσοχή, σιωπή, ησυχία. Μιλάει ο Φιντέλ. Το χειροκρότημα ακούγεται ως τη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον απέναντι. Και βγάζουν αφρούς οι γκάνγκστερ. Ακόμα μιλάει ο Φιντέλ. Εβίβα Κούβα! Εβίβα Κομαντάντε!

0: με αυτό το κουβανικό αέρα φτάνουμε στο τέλος, αέρας της Καραϊβικής. Φτάνουμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίν, τα υπόλοιπα εμείς μαζί με τον άλλον αύριο. Γεια σας.
1: Έλα, κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
1: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε.
1: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Για χαρά.
4: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλο stand-up comedian.
2: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
4: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: 41%.
7: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Ρε μαλακισμένο.
2: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
1: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
1: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
1: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
1: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
8: Την κατάρα μου.
1: Ηρώδιο.
2: Ήθελε και ηρώδιο κόλο.
1: Να σου πω, στα 62 ρε φίλε, και πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
1: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
2: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
9: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε, ρε, μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
9: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, κρίμα βρέσαι σε να λέει.
2: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
1: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούσω Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
9: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, σιγά από μένα λέει.
1: Εντάξει.
2: Ισχύει.
1: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
2: Γιατί.
1: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
2: Λέγε.
1: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είχε.
10: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε.
2: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
1: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί σιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα, βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω, του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.
11: Δεν μας χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακή για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
2: Κουκουέδα Γκοτό.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Πού μία!
2: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: ζώα είναι ίσα.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
9: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
10: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms, η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάν.
4: Ας το πάνω μας.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
0: 26-950-25-798.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από

0: Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση? Backrooms. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Κικυρίκου! Η φάρμα των ζώων. Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων. Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα

0: ζώα είναι ίσα.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Στίγμα.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

και μισή. Συντονισμένη στον Στίγμα, ζωντανά ή διαδικτυακά. Καλησπέρα. Μαρία Πουλιές μέχρι και τις 8, Τετάρτη απόγευμα, στην καρδιά του Ιούνι, όπου έχει ρίξει λίγες ψυχάλες τώρα, λίγο πριν. Αλλά αυτά έχουμε τα καλοκαίρια. Γίνονται tropical. Λοιπόν, και μια που λέμε για καλοκαίρια, θα σας ενημερώσω ξεκάθαρα τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, σύμφωνα με την ειδοβριολόγο και διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγου Αναστασίας Μήλιου, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους λαγοκέφαλους. Ο μόνος επικίνδυνος που είναι μέσα στη θάλασσα είναι ο άνθρωπος, λαγοκέφαλοι και κανένα άλλο ζώο της θάλασσας δεν πρόκειται να μας επιτεθεί όπως το Hollywood. Δεν θέλουν σχέσεις μαζί μας και δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς. Τα σκηνικά που έχουμε δει είναι αυτά που πάνε και ταΐζουν τους λαγοκέφαλους, τα χαϊδεύουν, ενθουσιάζονται και μετά φυσικά το πλάσμα θα αντιδράσει. Δεν είναι κατοικίδιο. Άρα λοιπόν χαλαρώστε, λαγοκέφαλοι, καρχαρίες και άλλα παράξενα όπως

0: με τη μακροζωία έχουμε διαβάσει πολλά. Έχουμε ακούσει ακόμη περισσότερα. Για την Ικαρία, γνωστό.
1: Στίγμα Radio.
0: Για την Οκινάουα και για τις περίφημες Blue Zones, όπου έχουν παρουσιαστεί εδώ και χρόνια σαν σχεδόν μυθικά τοπία μακροζωίας. Οι άνθρωποι γερνούν αργά. Είναι ήρεμοι και έχουν γραφτεί

Έρχεται λοιπόν ένα δημοσίευμα. Βασικά είναι βιβλίο για να χαλάσει αυτή τη γυαλιστερή υπέροχη ιστορία. Ένας ερευνητής από ένα ιστιτούτο κάπου στρέφεται εναντίον πολλών από αυτά

Για τα μυστικά της μακροζωίας. Λέει ότι έχει γίνει λάθος στο λεξιαρχείο. Έχει να κάνει με προβληματικά μητρό, ελλειπείς καταγραφές, οικογενειακές απάτες και ανθρώπους που είχαν πεθάνει αλλά ζουν μόνο στα χαρτιά. Όλο λοιπόν αυτό το αφήγημα για καλή ζωή, για χωρίς άγχος, για υγιεινή διατροφή. Ο Μίστερ Νιούμαν τα αμφισβητεί. Στο στόχο της Ρομπέρνη

λέει δεν υπάρχουν. Το συμπέρασμα του βιβλίου είναι σχεδόν αντιευζωνικό. Μέσα στην απλότητά του, λιγότερη πίστη στους εμπόρους αντιγύρανσης, περισσότερη εμπιστοσύνη στην επαναλήψη.

Το μότι λοιπόν χτυπά έτσι ένα από τα πιο κερδοφόρα παραμύθια της εποχής, ότι η γύρανση είναι πρόβλημα προς επίλυση και όχι ανθρώπινη συνθήκη που χρειάζεται κατανόηση.

Λοιπόν, θα σας πω την έκπληξη της ημέρας. Υπάρχει εργαλείο posokani.gov.gr, όπου είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων, που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς. Details. Stigma Radio. Να παρακολουθούν στο ιστορικό των τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω ληστών. Μιλάμε τώρα. Εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, κατεβάζετε λέει την πλατφόρμα στον υπολογιστή posokani.gov.gr. Παράλληλα διατίθεται εφαρμογές για Android και iOS, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση και από κινητές συσκευές. Γιατί αφού το Υπουργείο μάλλον δεν μπορεί να κάνει τους ελέγχους, βάζε εμάς τους ίδιους να τους κάνουμε. Καταλάβατε? Η πλατφόρμα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση 10.000 κωδικούς προϊόντων. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται συνεχώς. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξία, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκη, Συνκά, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλου, Κριτικός, Marketing και Lidl. Εντάξει, μας ξεπερνάει. Θα κάνουμε τις δουλειές που θα έπρεπε να κάνουν οι υπάλληλοι. Το καταλαβαίνετε, εντάξει. Και θα κάνουμε τις δουλειές που θα έπρεπε να κάνουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την νέα πλατφόρμα οδηγό για τον καταναλωτή, που αυτό σημαίνει ότι εμείς θα ελέγχουμε, ενώ θα έπρεπε οι άλλοι να το κάνουν για μας. Εντάξει, όχι.

«Η φάρμα των ζώων». Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα των ζώων». Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

0: Όλα τα ζώα είναι ίσα.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

7, καλησπέρα. Ακούτε Στίγμα, ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής η Μαρία Πουλίας. Καλησπέρα σε όλους όσους συντονίζονται και επικοινωνούν και στους υπόλοιπους που μας σκέφτονται.

όπου αποφάσισαν να καταργήσουν τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027, επικαλούμενοι στην αύξηση ατυχημάτων και τις ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια. Η βελική πρωτεύουσα ως προς την εφαρμογή του νόμου θα αφήσει να λήξουν οι υφιστάμενες άδειες λειτουργίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν υιοθετήσει αυστηρότερους κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια. Από το 27 λοιπόν, τέλος. Εμείς εδώ βλέπουμε πατίνια δεξιά και αριστερά. Οι αριθμοί όμως που έρχονται από τις Βρυξέλλες λένε ότι μόνο το 2025 666 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικά και κάποιοι από αυτούς έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Η Γαλλία ακολουθεί το ίδιο. Το Παρίσι έχει ήδη απομακρύνει τα κοινόχρηστα πατίνια από τους δρόμους του, ενώ περιορισμοί έχουν επιβληθεί επίσης στη Μαδρίτη και την Πράγα. Η Βαρκελόνη έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες στάθμευσης. Η Ολλανδία δεν επιτρέπει τη λειτουργία αντίστοιχων υπηρεσιών και η Ιταλία έχει θεσπίσει αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργία. Στην Ελλάδα τώρα ξεκίνησε, άρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως εδώ στο νησί

μια πληροφορία. 6 Ιουλίου εμφανίστηκε στο θέατρο Λυκαβητού, όπου στην τρέχουσα περιοδία του αυτός ο υπέροχος γιορτάζει τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του φιλματικού και αισθησιακού άλμπουμ I Want You του Marvin Gaye. Στη σκηνή λοιπόν του Λυκαβητού, μαζί με μια εξαιρετική μπάντα και τη συμμετοχή της τραγουδίστριας Τίνα Μόσης, θα αναβιώσει αυτόν τον ιστορικό σόου λίχο, συνδυάζοντάς τον με δικές του μεγάλες επιτυχίες και κομμάτια από την πρόσφατη δισκογραφία. Με λίγα λόγια, αν σας αρέσει αυτός ο υπέροχος βρώμικος Τζόσε Τζέιμς, 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Από το τέλη Μαΐου διαβάζω κάτι που με έχει εντυπωσιάσει. Ήρθε η ώρα να το πούμε. Από το τέλη λοιπόν Μαΐου, η γειτονική Αλβανία βρίσκεται σε έναν αβρασμό εξαιτίας μαζικών διαδηλώσεων πολιτών που αντιδρούν στα σχέδια κατασκευής πολυτελών τουριστικών φερέτρων στην είσοδο Σαζάν και στην παράκτια ζώνη του Σβέρνετ, όπου πρόκειται για ένα σημαντικό υδροβιότυπο που εντάσσεται στο δίκτυο Natura και φιλοξενεί μεγάλα κοπάδια φλαμίνκο. Γι' αυτό λοιπόν και το κίνημα όλο αυτό, το κίνημα διαμαρτυρίας, έχει την ονομασία Φλαμίνκο. Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει μαζικό χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να προβάλλουν συναισθήματα όπως ούτε γη ούτε νερό, και οι γείτονες αρνούνται και θέλουν να σταματήσει ένα έργο που γίνεται εκεί, με το γαμπρό του Τραμπ, την κόρη του,

η χώρα τους, τα δεδομένα τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικολογικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες. Ζητήματα που αφορούν το διακτωσιακό καθεστώς της περιοχής, αλλά και αμφιβολίες σχετικά με το μοντέλο ανάπτυξης που προωθείται. Προς το παρόν δεν υπάρχει εξέλιξη, τα έργα μάλλον συνεχίζονται. Η επανάσταση όμως των Βλαμίκων στην Αλβανία πιθανό να κρατήσει μακριά την επένδυση. Έτσι αυτό το λέω για το πόσα αμάσιτα τρώμε καθημερινά. Τα υπόλοιπα θα σας αφήσω να τα σκέφτεστε εσείς.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
2: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
1: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
2: Απευθύνσου στον ειδικό.
1: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
1: Απολύμανση λεκάνης.
2: Έντομο απόθυση.
1: Αρωματισμός χώρο.
2: Απεντόμωση μειοκτονία.
1: Προϊόντα και συσκευές χάς.
2: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
2: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
1: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
2: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
1: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοντούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Τελευταίο ημίωρο, τελευταία καλησπέρα. Ακούτε Στίγμα, ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, η Μάρια Πουλιές. Για λίγο ακόμα.

Θα μιλήσουμε για σινεμά. Εκτός από το θερινό και το φόσκολο που έχουμε εδώ φουλ, πάμε για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, μια από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Έχει αρχίσει να σπάει ρεκόρ.

η μεγαλύτερη κινηματογραφική οθόνη του Ηνωμένου Βασιλείου, πούλησε 28.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις 24 ώρες, καταρρύπτοντας το ρεκόρ πρώτων πωλήσεων πρώτης ημέρας στην ιστορία του κινηματογράφου.

πρώτο Σαββατοκύριακο, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και μία ειδική μεταμεσονύχτια προβολή που θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός Σαββατοκύριακου με συνεχείς προβολές όλο το 24ωρο. Και όλο αυτό

Χριστή. Ακολουθεί τον Οδυσσέα βασιλιά Τσιθάκης στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Η δοκιμασία στο κεντρικό

Τώρα το διάβαζα για την Οδύσσια. Πόσο ωραία είναι τα θερινά σινεμά. Και το δικό μας πόσο ωραίο. Δροσιά, ηρεμία, ουρανός από πάνω. Είναι μονόδρομος τα σινεμά τώρα το καλοκαίρι. Απλά αν δεν το θυμόσαστε. Συνενέγκας εκεί στο νέο του.

Δεν κατάλαβα γιατί δεν βγήκε πρώτο αυτό στη Eurovision. Είναι χαρούμενο, είναι αληθινό. Μιλάει για έρωτα. Και κάποτε θα τους γέρω να σε αποχαιρετήσω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ζωντανά, στον στίγμα, ήταν η Μαρία Πουλιέζου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε, ενσυναίσθηση, προσοχή στους δρόμους. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Τετάρτη.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτη της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Stigma Radio.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές. Κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λί και Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μια και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτή τη φωνάρα την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σχένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. In The Stars είναι το single, πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones, 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ανεβαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο 48 Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

Υπέροχο το κομμάτι αυτό, αλλά και όλα τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Το άλμπουμ θα το προωθήσει στην περιοδία του που ξεκινά το Σεπτέμβρη με αφετηρία την χώρα μας. 25 Σεπτεμβρίου θα δούμε live τον Jack Savoretti πριν συνεχίσει την περιοδία του σε ακόμα 10 χώρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα, κάνοντας μια βουτιά στον χρόνο. 1979, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία του αείμνηστου Dexter Wansel με τις Jones Girls.

Δεν μπήκε τυχαία το track αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Dexter Wansel στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Mannequin και Mary. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Με αυτή την ταινία ξεκινά το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9.30 και συγχρόνως μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Μία μετεωρολόγος, ενώ μεταδίδει ένα δελτίο καιρού, κυριεύεται ξαφνικά από μια μυστηριώδη δύναμη. Ένας εξπέρτ της κυβερνοασφάλειας βρίσκεται στα πρόθυρα της αποκάλυψης μιας τεράστιας κρατικής συνωμοσίας δεκαετιών. Ένα επτασφράγιστο μυστικό που αφορά την εξωγήινη νοημοσύνη ήρθε η ώρα να γνωστοποιηθεί. Εκτός ταινίας, εμείς έχουμε ήδη δει επίσημα βίντεο από την ύπαρξη εξωγήινων. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ιστερία προκαλεί η BB Rexha με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστερία, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον νεανικό σχήμα, Fly by Midnight. Running. Όλοι στο τρέξιμο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία για να είναι κάποιος στο τρέξιμο. Και αν βρεθείτε ποτέ στη Φιλανδία, θα παρατηρήσετε το εξής παράδοξο. Αν μπείτε σε ταξί, δεν θα ακούσετε καθόλου μουσική, ούτε μία νότα. Γιατί τα πράγματα εκεί, με τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έτσι ο οδηγός ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του, παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σάους. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

«Η φάρμα των ζώων». Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα των ζώων». Κάθε απόγευμα στις 18:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. «Η

0: είναι ίσα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Stigma Radio.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι φωνή, Θεέ μου, τι φωνή όμως. Έφυγε και το ταξίδι στην αιωνιότητα και εκείνος, Πίμπο Μπράισον. Can You Stop the Rain, μεγάλη επιτυχία από το 1991. Και δεν ήταν και μεγάλος, 75 χρονών. Πίμπο Μπράισον, μεγάλος μουσικός της Soul. Είχε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ μελωδική συνεργασία με τη Σελίν Διόν για την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Είχε μάλιστα κερδίσει Grammy για τη συνεργασία του αυτή. 2 Grammy είχε στο ενεργητικό του Πίμπο Μπράισον. Αυτό είναι ένα πιο χρευτικό. Γιατί τι νομίζετε, θα βάζαμε μόνο ένα, αφού ήταν πολύ αγαπημένος ο Πίμπο Μπράισον. Φωνάρα, φωνάρα. Πίσω στο LA της λοιπόν, 1982, Go For It, από τον Πίμπο Μπράισον φυσικά, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και αμέσως μετά η συνεργασία των Ιταλοαμερικανών Change με τον αξέχαστο Λούθερ Βάντρος. Προς το παρόν όμως, Πίμπο Μπράισον και Go For It.

Glow of Love, μεγάλη επιτυχία του Luther Vandross και των Change από τη δεκαετία του 80, 1980 δηλαδή, με το που είχε μπει η δεκαετία του 80, και βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτεκα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζος Καράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Έτσι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο αποφάσισε να ανοίξει αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της.

0: Your husband is coming.
1: Τα ακούσατε. Προηγουμένως ήταν η φράση που έλεγε πάρα πολύ συχνά η γιαγιά της Ρέι. Και έτσι την τίμησε με το κομμάτι αυτό, Where is my husband? Και μπορεί η Μαντόνα να έχει βγάλει καινούργια συγκλάκια, εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο και θα ακούσουμε ένα πολύ χορευτικό. Έτσι ήταν η Μαντόνα τότε, έτσι είναι και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό μ' αρέσει στη Μαντόνα, αγέραστη.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους South και το Sunrise. Λίγο πειραγμένο όμως και πιο χρευτικό Adam 10 Remix. Για ψάξτε το. Και με τέτοιες ταξιδιάρικες μουσικές θα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, Μπράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Με την Πανσέλινο πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και πάνω σε STR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
7: Στίγμα Radio.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: Ζωγράφος. Plus, Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, Plus, Plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την Σία και ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της. 40.000 δολάρια το μήνα καλείται να πληρώσει, παρόλο που έχει την κηδεμονία του δίχρονου γιού της. Όλα αυτά τα λεφτά κάθε μήνα θα τα πληρώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάρντ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται τα δίδακτρα για το σχολείο του μικρού, καθώς και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και η ασφάλεια ζωής που έχουν κάνει στον μικρούλι. Τη διατροφή ξεκίνησε να την πληρώνει από τον περασμένο Απρίλιο και θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι ο μικρός να ενηλικιωθεί και να κλείσει τα 18. Έχει μέλλον η Σία για όλα αυτά και μπορεί να είναι φαινομενικά μια πολύ ήρεμη μανούλα, όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Επικό το σχόλιο που έκανε για τον πρώην σύζυγο. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά. Chris Rainbow για τη συνέχεια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμίζει και λίγο 70's.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά όταν οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή ένας-ένας και εμείς νιώθουμε αυτό το τεράστιο κενό της μοναξιάς. Alone Again, Naturally, από το 1972, ο Gilbert O'Sullivan που κλείνει το Δεκέμβριο τα 80. Επιστροφή στο σήμερα με τους Νορβηγούς Bauza. Bauza σημαίνει στην αργό το είδος των κοριτσιών που λατρεύουν τα αυτοκίνητα και τα πάρτι. Magnetic.

Καιρό έχουμε να το ακούσουμε το Adjust the Mind από το The Romantic του Bruno Mars. Συνήθως ακούμε άλλα, αλλά ακούγαμε και το Adjust the Mind όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Ολλανδός DJ Rehab επέστρεψε, έκλεισε και πριν λίγες μέρες τα 41 και συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Γυρίζει όλο τον κόσμο διοργανώνοντας διάφορα DJ set από την Ταϊλάνδη και τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία και την Αφρική. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Ghost Town.

Πλησιάζουμε στο τέλος και σας αφήνω με την συνεργασία Lady Gaga με Doe G από την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, Runaway. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και για το 2ωρο που πέρασε, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Ευαγγέλιο.
1: Στίγμα.
2: My God, he stabbed her.
3: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόγκο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Με την Πανσέλινο πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα decks DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Ana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: στίγμα.
1: My God, he stands her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα Radio.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα.
1: My God, he stabbed her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.